Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης και για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να τους ενημερώσουμε πως είναι συντονισμένοι στον 958. Μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Αργυρό Αρβανιτίδου σταθερή αξία στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σας χρωστάω και το τελευταίο κομμάτι από το πρώτο μέρος της εκπομπής και κάποιες πληροφορίες επάνω στον Αμερικανό ράπερ Γκουρού. Μεταδώσαμε το κομμάτι Life Saver, να πούμε πως συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο Γκουρούς Τζάσματας Volume 2 The New Reality, όπου η σειρά άλμπουμ Jazzmatazz ήταν πρωτοποριακή, τολμώ να πω, για την εποχή της, καθώς συνδύασε ζωντανή jazz μουσική με hip hop ρήμες και παραγωγή. Ο υπέροχος αυτός rapper, ο Γκουρού, υπήρξε μέλος των θρυλικών Gang Starr και μπήκαμε δυναμικά στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας συνάντησης με τον Ούγκο Καντ ή αλλιώς τον Κουεντίν Λερού, ένας καταξιωμένος Γάλλος πολιοργανίστας, συνθέτης και παραγωγός από τη Μασαλία, γνωστός για το μοναδικό του ήχο, ο οποίος συνδυάζει trip-hop, down-tempo, jazz, hip-hop και world music. Τα κομμάτια του συνήθως δημιουργούν έντονα ηχοτοπία, ιδανικά για ένα νοητικό ταξίδι, συνδυάζοντας ακουστικά όργανα με ηλεκτρονικά beats. Στην χώρα μας έχει μεγάλη, έτσι, ιδιαίτερη απήχηση όσον αφορά στο ελληνικό κοινό, μιας και έχει πραγματοποιήσει αρκετές live εμφανίσεις. Παίζει ζωντανά, ηχογραφεί ο ίδιος με μια τεράστια γκάμα οργάνων, όπου ανάμεσα σε αυτά τα όργανα ξεχωρίζουν το φλάουτο, το κλαρινέτο, το μπάσο, τα πλήκτρα, καθώς και τα κρουστά.

Αυτός είναι ο Μακ Ντεμάρκο, το πραγματικό του όνομα είναι Βέρνορ Γουίνφιλντ Σμιθ. Ένας εξαιρετικά δημοφιλής Καναδός τραγουδιστής, συνθέτης και πολυοργανίστας, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο έχει συνδέσει το όνομά του με το indie pop και το slacker rock. Είναι παγκοσμίως γνωστός για το lo-fi χαλαρό ήχο και τις κουρδισμένες, θα λέγαμε, κιθάρες, καθώς και η εκεντρική, θα λέγαμε, και αυθεντική του προσωπικότητα είναι χαρακτηριστικά τα οποία έχουν βοηθήσει ώστε να ξεχωρίσει στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Εδώ συναντάμε κυματιστή ατμόσφαιρα όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του ήχου, της μουσικής του, όπου χρησιμοποιεί έντονα εφέ από κόρους και βιμπράτο στην κιθάρα, γράφει, ηχογραφεί, κάνει την παραγωγή και τη μίξη όλων των άλμπουμ μόνος του, συνήθως στο σπίτι του. Είναι το γνωστό DIY, φιλοσοφία Do It Yourself. Οι στίχοι του κινούνται ανάμεσα στην καθημερινότητα, τον έρωτα, τη μελαγχολία, διατηρώντας πάντα έναν απλό καθώς και έναν, έτσι θα λέγαμε, άμεσο χαρακτήρα. Η τελευταία του δισκογραφική δουλειά κυκλοφόρησε το 2025 με τίτλο Guitar, η οποία σηματοδότησε την επιστροφή του σε κομμάτια με φωνητικά.

Αυτός είναι ο ανεξάρτητος Βρετανός μουσικός παραγωγός Neroach από το Bristol, γνωστός βέβαια για τον ατμοσφαιρικό καθώς και σκοτεινό ήχο. Μιλάμε για είδη όπως η trip hop, instrumental hip hop και down tempo γενικότερα. Χαρακτηριστικό της μουσικής του είναι ότι συνδυάζει lo-fi και αφαιρετικά hip hop beats με μελαγχολικές μελωδίες και παραμορφωμένα φωνητικά δείγματα. Πολλά κομμάτια καθώς και άλμπουμ του εξερευνούν θέματα όπως η φύση, οι λαϊκές παραδόσεις, η ανθρώπινη περιέργεια αλλά και ο φόβος. Η δισκογραφία του, η σημαντική δισκογραφία, αρχίζει από το 2013 από τα πιο εμβληματικά underground trip-hop album με όνομα Crooked Mile, χωρισμένο σε τρία μέρη. 2 χρόνια αργότερα έχουμε το Elixir, μια κυκλοφορία με έντονο το στοιχείο της μυσταγωγίας και της μελαγχολίας. Το 18 πέφτουμε πάνω στο Gather, ο δίσκος που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο γνωστά κομμάτια του όπως το Nightgown και το Lighting of the Lamps. Και το 2019 έχουμε το Folklore, άλμπουμ βαθιά επηρεασμένο φυσικά από τον ήχο της φύσης καθώς και την αγγλική επαρχία, και αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο ότι το άλμπουμ είναι λίγο πιο folk.

0: Μίσα Πάνβιλοφ, Σεπτέτ, ένα αναγνωρισμένο επταμελές μουσικό σχήμα από το Ταλίν της Εστονίας, υπό την καθοδήγηση του εξαιρετικά παραγωγικού συνθέτη, πολυοργανίστα, παραγωγού και πάλι Μίσα Πάνβιλοφ. Η μουσική τους είναι ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι που συνδυάζει την κοσμική jazz, το ψυχεδελικό groove, την ambient exotica, την cinematic soul, τη lo-fi. Και θα μου πείτε ποιος είναι ο Μίσα Πάνβιλοφ. Ο συγκεκριμένος θεωρείται εμβληματική φιγούρα της underground σκηνής της Βαλτικής. Πριν δημιουργήσει το επταμελές σχήμα το Septet, έγινε ευρύτερα γνωστός ως συλλέκτης βινιλίων μέσω του καναλιού του Funked Up East, όπου διέσωσε και επανασύστησε κατά κάποιο τρόπο στο παγκόσμιο κοινό σπάνια διαμάντια του σοβιετικού jazz funk. Έχει συμμετάσχει σε σπουδαία projects όπως η Estrada Orchestra, ενώ το Septet αποτελείται από μια στενή ομάδα φίλων και μουσικών με όργανα συμπεριλαμβάνονται όπως το φλάουτο, σαξόφωνο, το πιάνο, το μπάσο, τα τύμπανα. Και να μιλήσουμε και για την δισκογραφία, είναι σημαντικό δηλαδή να σταθούμε εδώ. Το 2023 μας συστήνεται με τον Καλά, ένα βαθύ soulful και ιδιαίτερα οικείο άλμπουμ, το οποίο ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις 2 ημέρες σε μία μεγάλη αίθουσα, αποτυπώνοντας και την απόλυτη ενέργεια του αυτοσχεδιασμού. Το 2024 επιστρέφει με ένα ζωντανό δίσκο, ο οποίος κυκλοφόρησε από την Funk Night Records, γεμάτος cosmic bliss, ambient ηχοτοπία και δυναμική jazz fusion κατάσταση με ονομασία Live in Stockholm and Tallinn. Και το 2025 έχουμε το Skyway, στην τρίτη μεγάλη στουντιακή τους δουλειά. Αποτελείται από 2 μεγάλης διάρκειας κομμάτια, The Sky for You, το κομμάτι που μεταδώσαμε, και Fine and Dante, που ξεδιπλώνονται αργά και θυμίζουν, θα λέγαμε, κινηματογραφικό soundtrack.
1: R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
2: Relax, ease into it.

Ιδιαίτερος και για Σίνα Μπέι συνδυάζεται πάντοτε με το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμα Mos Def. Αυτό ήταν το The Panties. Είναι ένα από τα πιο αισθησιακά, θα λέγαμε, τραγούδια του Αμερικανού ράπερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2004 μέσα από τον δεύτερο προσωπικό του δίσκο The New Danger. Στο συγκεκριμένο δίσκο ο Yasin Bey ή αλλιώς ο Mos Def πειραματίστηκε έντονα με τον ήχο της soul καθώς και τον blues. Αντίθετα με τα κλασικά και γρήγορα hip hop κομμάτια του, στο The Panties ο Mos Def αφήνει στην άκρη, ξέρετε, αυτό το γνωστό ραπάρισμα και τραγουδάει με μια απαλή νέο soul rhythm and blues χρυσή.

0: Αυτό είναι ένα ιδιαίτερα ιταλικό ηλεκτρονικό down tempo project, το οποίο γεννήθηκε μέσα από τη δεκαετία του 90, άφησε έντονο αποτύπωμα στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς συνδύασε την ιταλική acid jazz, την deep house και τη soul. Vibrazioni Productions είναι αυτό το ιδιαίτερο, θα λέγαμε, σχήμα. Πίσω από το project κρύβεται εμβληματικός Ιταλός παραγωγός, τραγουδιστής και συνθέτης Fred Ventura, ο οποίος μεσουράνησε στην Ιταλο δίσκο σκηνή των 80s. Μαζί του συνεργάστηκαν η μουσική και παραγωγή Στέφανο Τσερούλο και Στέφανο Μπαρζάν. Ξέφυγαν από τον κλασικό Eurodance, θα λέγαμε, ήχο της εποχής, επιλέγοντας πιο σοφιστικέ, νοχελικούς και ατμοσφαιρικούς ρυθμούς, θυμίζοντας έντονα τις βρετανικές παραγωγές τότε που έβγαιναν στο Bristol κυρίως και στα νυχτερινά jazz lounge τοπία. Το Too Much είναι το κομμάτι, δηλαδή, που μεταδώσαμε, είναι το πιο διάσημο και το πιο αισθησιακό down tempo κομμάτι τους, με μια έτσι καταβολή, τα λέγαμε, στην house μουσική.
1: Open up your door.

Να μη φοβάστε να ανοίγετε την πόρτα, open up your door, έχει μια αλληγορική σημασία. Φυσικά αναφέρομαι σε έναν από τους πιο έτσι ζωντανούς, θα λέγαμε, στη σκηνή του rock and roll και των blues καλλιτέχνη, Richard Hawley, Open Up Your Door, ένα κομμάτι έτσι πάρα πολύ ανθρώπινο και άμεσο. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης. Παραμένετε συντονισμένοι στον 958, ακούσατε τη μουσική εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ άψογη όπως πάντα Αργυρό Αρβανιτίδου στην τεχνική επιμέλεια του ήχου.

Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Μεγάλη γιορτή σήμερα, χρόνια πολλά στις Μαρίες, στους Μάριους, στις Δέσποινες, στους Παναγιώτιδες και σε όλες και όλους εσάς που γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια σας πολλά. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ.gr και από την πλατφόρμα ΕΡΤ.eco. Με μεγάλη μας χαρά η Αγγελική Μπρέλου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. 15 Αυγούστος, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία, μια μορφή βαθιά ριζωμένη στην πίστη και στη λαϊκή μας παράδοση. Από εκεί θα πιάσουμε ένα μουσικό νήμα που θα μας οδηγήσει στις σπουδαίες γυναίκες του παραδοσιακού, του σμυρναϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού, στις ερμηνεύτριες, τις δημιουργούς και τις μουσικούς που έδωσαν στα τραγούδια τη δική τους φωνή και προσωπικότητα, αλλά και στις γυναικείες μορφές που έγιναν πηγή έμπνευσης και βρέθηκαν στο κέντρο των ιστοριών τους. Πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί για αυτές, όχι πάντοτε κοντά στην αλήθεια. Το βέβαιο είναι ότι μέσα σε έναν αυστηρά ανδροκρατούμενο χώρο είχαν την τόλμη και τις ικανότητες να διεκδικήσουν τη θέση τους στη λαϊκή μουσική, στη λαϊκή ποίηση και στην κοινωνία γενικότερα. Παράλληλα θα συναντήσουμε τη γυναίκα όπως παρουσιάζεται μέσα στα ίδια τα τραγούδια, άλλοτε ερωτευμένη και πληγωμένη, άλλοτε προσφυγοπούλα, μετανάστρια, εργαζόμενη ή τραγουδίστρια και άλλοτε ανεξάρτητη, ανυπότακτη και αποφασισμένη να διαλέξει η ίδια το δρόμο της. Κάθε ρόλος με το δικό του άρμα και τη δική του ιστορία. Ξεκινήσαμε από τη Νέα Υόρκη του 1928 με την Μαρίκα Παπαγκίκα και το παραδοσιακό «Μήλο μου και μανταρίνι». Από εκεί θα συνεχίσουμε, θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη του 1929 για να ακούσουμε μια φωνή για την οποία γνωρίζουμε ελάχιστα. Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται μόνο το όνομα «Κυρία Πιπίνα», η ζωή της παραμένει σχεδόν άγνωστη. Η φωνή της όμως έφτασε ως εμάς.

ακούσαμε το έχει για Παναγιά με τη μυστηριώδη κυρία Πιπίνα σε μια παλιά ηχογράφηση που έγινε στην πόλη. Ένα ερωτικό τραγούδι αποχαιρετισμού στο οποίο η Παναγιά γίνεται μια οικία προσφώνηση. Στα τραγούδια του λαού η πίστη, ο έρωτας, η εργασία, η ξενιτιά και η γιορτή δεν διαχωρίζονται, συνυπάρχουν και αποτελούν κομμάτια της ίδιας βιωμένης πραγματικότητας. Και από τον αποχαιρετισμό περνάμε τώρα στην ξενιτιά με τη Ρίτα Αμπατζή και το «Βαρέθηκα την ξενιτιά» σε μια ηχογράφηση του 1936.

από την ξενιθιά που τραγούδησε τόσο εκφραστικά η Ρίτα Μπάτζη, περνάμε σε μια ερμηνεύτρια που έζησε και ηχογράφησε μακριά από την Ελλάδα. Η Μαρίκα Παπαγκίκα υπήρξε μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές της ελληνικής δισκογραφίας στην Αμερική. Την ακούμε σε μια ηχογράφηση του 1925 στο παραδοσιακό «Το βλέπεις εκείνο το βουνό», γνωστό και ως Αναστασιά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Και ακούμε «Με πλάνεψες, Μποέμισσα», Σοφία Καρύβαλη, η αδερφή της Ρίτας Αμπατζή που ακούσαμε προηγουμένως, η οποία συνεργάστηκε με τον Μάρκο Βαμβακάρη κυρίως.

Τα ρεμπέτικα τραγούδια στην συντριπτική τους πλειοψηφία μιλάνε για τη γυναίκα. Η Αθηναίησα, το Ερινάκι, η Προσφυγοπούλα, η Φραγκοσυριανή, η Πολίτισσα, η Μοδιστρούλα, η Βλάμισσα, η Μποέμισσα, η Αριστοκράτησα, η Ναζιάρα, η Πισματάρα, η Παραπονιάρα, η Μικροπαντρεμένη, το Κατινάκι, το Χαρικλάκι, η Μπαμπέσα, η Γαλανομάτα, η Μαυρομάτα, η Μάγισσα της Αραπιάς, η Γκιούλ Μπαχάρ, η Σεράχ. Είναι λίγες μόνο από τις γυναικείες μορφές που κυριαρχούν στο ρεμπέτικο στίχο. Η γυναίκα παρουσιάζεται άλλοτε ως ερωτική σύντροφος και αντικείμενο του αντρικού πόθου και άλλοτε ως πλανεύτρα και αιτία των βασάνων του. Δεν λείπει όμως και ο θαυμασμός για εκείνη που σηκώνει ανάστημα και αψηφά τους περιορισμούς μιας ανδροκρατούμενης κοινωνίας. Και έξω από τους στίχους οι ίδιες οι ερμηνεύτριες βγήκαν μπροστά και διεκδίκησαν τη θέση τους στο ρεμπέτικο πάλκο σε μια εποχή αυστηρά πατριαρχική, και συνεχίζουμε με την αγαπημένη Ρόζα Εσκενάζη, μια θρυλική μορφή του ρεμπέτικου, και την Αλανιάρα Μερακλού σε μια ηχογράφηση του 1930.

Η Ρόζα Ασκενάζη γεννήθηκε γύρω στα μέσα της δεκαετίας του 1890 και πέθανε το 1980. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες σεφαραδίτισες ερμηνεύτηριες του ρεμπέτικου, του σμυρναϊκού και της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, με μια καριέρα που άρχισε στα τέλη της δεκαετίας του 20 και έφτασε μέχρι τη δεκαετία του 1970, σχετικά σύγχρονη δηλαδή. Γεννήθηκε ως Σάρα Σκιναζή σε μια φτωχή σεφαραδίτικη οικογένεια της Κωνσταντινούπολης. Ο πατέρας της, ο Αβραάμ Σκιναζή, ήταν παλιατζής και η οικογένεια είχε ακόμη δύο παιδιά, τον Νισίμ και τον Σάμι. Σε όλη τη διάρκεια της ζωής της η Ρόζα έκρυβε την πραγματική της ηλικία και ισχυριζόταν ότι είχε γεννηθεί το 1910. Ήταν μια κοκέτα ρεμπέτισσα που δεν αποκάλυψε ποτέ πόσο χρόνο ήταν πραγματικά. Ξεκίνησε ως χορεύτρια, η μεγάλη της αγάπη όμως ήταν το τραγούδι. Άρχισε να ερμηνεύει ελληνικές, αρμένικες και τουρκικές μελωδίες και σύχναζε στα στέκια των μουσικών της προσφυγιάς, όπου δεν άργησε να την ανακαλύψει ο Παναγιώτης Τούντας, ο οποίος αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο της και τη σύστησε στον Βασίλη του Μπακάρη της Κολούμπια. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 30 ηχογράφησε εκατοντάδες δημοτικά, σμυρναϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια, ενώ η αρχή της δισκογραφικής της πορείας συνέπεσε με την ακμή του ρεμπέτικου και η ίδια υπήρξε η πιο αντιπροσωπευτική φωνή εκείνη την περίοδο. Πάμε να την ακούσουμε στη Λιλή τη Σκανδαλιάρα σε πρώτη ηχογράφηση του 1931. Ακόμη πιο δυναμική γυναικεία μορφή που δηλώνει ότι δεν φοβάται τους μάγκες και δεν υποτάσσεται στις απειλές τους. Δεν δίνει γρώση η Λιλή Σκανδαλιάρα, αλλά ούτε και η Ρόζα Ασκενάζη που την τραγουδάει.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ακούσαμε τη Ρόζα Εσκενάζη στην τραγουδίστρα, ένα τραγούδι του Γρηγόρη Ασίκη, ηχογραφημένο στην Αθήνα το 1933. Στην ετικέτα του δίσκου αναγράφεται μάλιστα ο χαρακτηρισμός ρεμπέτικο, μέσα από την ιστορία μιας γυναίκας που αφήνει τη δουλειά της μοδίστρας και γίνεται τραγουδίστρια. Αποτυπώνεται η είσοδος των γυναικών στην επαγγελματική σκηνή και η ανάγκη τους να αποκτήσουν τη δική τους φωνή. Τραγουδώ, παρηγοριούμε, λέει η ηρωίδα, βρίσκοντας τη μουσική εργασία, διέξοδο και ελευθερία. Πρόκειται για μια δυσέβρετη ηχογράφηση, η οποία διασώζεται και είναι διαθέσιμη στο εικονικό μουσείο του Αρχείου Κουνάδη, μαζί με πολύτιμα τεκμήρια της ιστορικής ελληνικής δισκογραφίας. Και συνεχίζουμε με την Αγγέλα Παπάζογλου σε μια ηχογράφηση του 1934, η Ντερβίσενα.

Η Αγγέλα Παπάζογλου που ακούσαμε μόλις γεννήθηκε το 1899 στη Σμύρνη. Πατέρας της ήταν ο διάσημος μουσικός Δημήτρης Μαρονίτης, που λόγω καταγωγής έπαιζε σαντούρι και βιολί. Η ίδια ανέβηκε για πρώτη φορά στο πάλκο το 1910 σε ηλικία μόλις 11 ετών, τραγουδώντας δίπλα στον πατέρα της, και συνέχισε να εμφανίζεται στη Σμύρνη μέχρι το 1922. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την άφηξή της στην Ελλάδα, εμφανίστηκε ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους με Σμυρναϊκή Ορχήστρα και αναφέρεται μάλιστα ως η πρώτη γυναίκα που ανέβηκε σε πάλκο στην Ελλάδα με τέτοιο μουσικό σχήμα. Το 1924 στα μουσικά στέγια της Αθήνας γνωρίζει τον ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζογλου, τον οποίο παντρεύεται λίγο αργότερα. 5 χρόνια μετά η Αγγέλα χάνει την όρασή της. Το τραγούδι όμως παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής της. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, τραγουδώντας στο σπίτι της στην Κοκκινιά. Περισσότερα για τη ζωή και τις μνήμες της Αγγέλας Παπάζογλου μπορούμε να γνωρίσουμε μέσα από το βιβλίο του γιού της, του Γιώργη Παπάζογλου, με τίτλο «Τα χαΐρια μας εδώ, ονείρατα της άκαυτης και της καμένης Σμύρνης», το οποίο διασώζει τον προφορικό της λόγο και αποτελεί πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο, καθώς μέσα από τις αφηγήσεις της αναδεικνύεται ο καθοριστικός ρόλος της Σμύρνης και της Μικράς Ασίας στη μουσική παράδοση του ελληνισμού. Σε αποσπάσματα αυτού του βιβλίου βασίστηκε και ο θεατρικός μονόλογος της Άννας Βαγενά, η οποία ενσάρκωσε στη σκηνή την Αγγέλα Παπάζογλου. Και υπάρχει ένας ακόμη λόγος που η Αγγέλα Παπάζογλου βρίσκει τη θέση της στη σημερινή εκπομπή. Στο Σμυρναϊκό Μπάλο «Καλέ δεν με λυπάσαι» που ηχογράφησε το 1930, ο πρώτος κιόλας στίχος επικαλείται την Παναγία «Καλέσει Παναγιά μου πολυγωνιώτησα».

0: Κάτσε γουρνότανε τα κρύα νερά.
1: Η Ρόζα Εσκενάζη που ακούσαμε νωρίτερα έζησε για ένα διάστημα με τη μητέρα και τον αδερφό της στην Κομωτινή, μια πόλη με σημαντικό τουρκικό πληθυσμό εκείνη την εποχή. Η μητέρα της εργαζόταν ως υπηρέτρια σε μια εύπορη οικογένεια και η Ρόζα τη βοηθούσε στο νοικοκυριό. Κάποια μέρα οι Τούρκοι ιδιοκτήτες μιας τοπικής ταβέρνας την άκουσαν να τραγουδά και εντυπωσιασμένοι από τη φωνή της πήγαν στο σπίτι της για να ζητήσουν από τη μητέρα της να της επιτρέψει να εμφανιστεί στο μαγαζί τους. Εκείνη αντέδρασε έντονα στην προοπτική να γίνει κόρη της καλλιτέχνηδα. Ήδη όμως η Ρόζα θυμόταν αργότερα εκείνη την περίοδο ως καθοριστική, γιατί τότε γεννήθηκε μέσα της η απόφαση να γίνει τραγουδίστρια και χορεύτρια. Το όνειρό της άρχισε να πραγματοποιείται μερικά χρόνια αργότερα, όταν η οικογένεια επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάθηκε στη Δυτική Εγνατία κοντά στο θερινό θέατρο του Grand Hotel. Ανάμεσα στις γειτόνισσες τους ήταν και δύο χορεύτριες, τις οποίες η Ρόζα βοηθούσε καθημερινά μεταφέροντας τα ρούχα της δουλειάς τους, με την ελπίδα ότι κάποια μέρα θα ανέβαινε και εκείνη στη σκηνή. Όνειρο που λίγο αργότερα τελικά πραγματοποιήθηκε. Θα την ακούσουμε τώρα σε ένα τραγούδι του 1934, σε μουσική του Δημήτρη Σέμψη και στίχους της ίδιας, το «Καναρίνι μου γλυκό», ένας τίτλος που πολλά χρόνια αργότερα δόθηκε και στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της.

Οι γυναίκες του ρεμπέτικου μοιάζουν με σιρήνες, καθώς οι φωνές τους μαγεύουν και μας ταξιδεύουν σε άλλους τόπους και άλλες εποχές, σε μυθικές ανατολές, ακρογιαλιές και βουνά, αλλά και σε κρύα σοκάκια, σκοτεινά υπόγεια και πατώματα με σάπια σανίδια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η Μαρίκα Παπαγγίκα, με την οποία συνεχίζουμε, μια σπουδαία ερμηνεύτρια που γεννήθηκε στην ΚΟ το 1890, πέθανε στη Νέα Υόρκη το 1943 και αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές της δισκογραφίας στην Αμερική. Μέσα από τη δική της ιστορία ανοίγει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο, εκείνο των πρώτων ελληνικών ηχογραφήσεων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όπου τραγούδια που κυκλοφορούσαν για χρόνια από στόμα σε στόμα και από τόπο σε τόπο πέρασαν στο δίσκο, μέσα στις κοινότητες των Ελλήνων μεταναστών, διασώζοντας πολύτιμες στιγμές από την πρώιμη ιστορία του Σμυρναίκου και του ρεμπέτικου τραγουδιού.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον των ελληνικών κοινοτήτων της Αμερικής ξεδιπλώθηκε και η σπουδαία διαδρομή της Μαρίκας Παπαγκίκα. Έχοντας φύγει από την ΚΟ, βρέθηκε το 1913 στην Αίγυπτο και 2 χρόνια αργότερα πέρασε στην Αμερική. Μέχρι το 1929 είχε ηχογραφήσει περίπου 250 τραγούδια και είχε διαγράψει μια λαμπρή πορεία στο πάλκο και στη δισκογραφία, την οποία ανέκοψε απότομα το οικονομικό κράχ, οδηγώντας την και στην οικονομική καταστροφή. Πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας, από τα χρόνια της μεγάλης ακμής της θα την ακούσουμε στο «Τι σε μέλη εσένανε». Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε, να ευχαριστήσω την Αγγελική Μπρέλου που φρόντισε άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος του αφιερώματός μας στις γυναίκες των παλιών ηχογραφήσεων.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα και σε όλους εσάς που είστε μαζί μας αυτή τη γιορτινή μέρα. 15 Αύγουστος και η Εκκλησία τιμά την κοίμηση της Θεοτόκου το Πάσχα του καλοκαιριού. Μια μεγάλη γιορτή που έχει συνδεθεί με τα πανηγύρια, τα ανταμώματα και τις μουσικές κάθε τόπου. Είστε συντονισμένοι στο 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ert.gr και από την πλατφόρμα ERT Echo. Να καλωσορίσουμε την Ζωή Μούσιο στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στις γυναίκες των παλιών ελληνικών ηχογραφήσεων και στις φωνές που σημάδεψαν το παραδοσιακό, το σμυρναίικο, το ρεμπέτικο και το πρώιμο λαϊκό τραγούδι, φωνές που ακούστηκαν στα καφέ Αμάν και στα ρεμπέτικα Πάλκα, ταξίδεψαν από τη Σμύρνη και την πόλη στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και έφτασαν ως την Αμερική, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση αυτών των μουσικών ειδών. Οι γυναίκες αυτές δεν έμειναν απλώς ονόματα στις ετικέτες των δίσκων, αλλά έδωσαν στα τραγούδια τη δική τους προσωπικότητα και μίλησαν μέσα από αυτά με τόλμη για τη ζωή, την εργασία, τον έρωτα και την ελευθερία τους. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα με την Προσφυγοπούλα και τη φωνή της Μαρίκας Παπαγκίκα σε μια ηχογράφηση που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1925, ένα τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα, γραμμένο λίγα μόλις χρόνια μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν η μορφή της Προσφυγοπούλας είχε πλέον περάσει από την ιστορική πραγματικότητα και στην καθημερινή ζωή, στη λαϊκή μνήμη και στο τραγούδι. Η ερμηνεία της Παπαγκίκα συνδέεται άμεσα με το θέμα του τραγουδιού, καθώς και η ίδια είχε ακολουθήσει το δρόμο της μετανάστευσης και είχε κατορθώσει να γίνει μία από τις σημαντικότερες ελληνικές φωνές της Αμερικής. Παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και πάμε στο 1927 για να συναντήσουμε μία ακόμη σπουδαία φωνή των ελληνικών κοινοτήτων της Αμερικής, την Αμαλία Βάκα. Υπάρχει μάλιστα μια ενδιαφέρουσα σύμπτωση με τη σημερινή ημέρα, καθώς το αρχείο Κουνάδη αναφέρει ως πιθανή ημερομηνία γέννησής της τη 15η Αυγούστου του 1894. Η Αμαλία Βάκα, γνωστή και ως Μαζαλτόφ Μάτσα, καταγόταν από τα Γιάννενα και τη ρωμανιώτικη εβραϊκή κοινότητα της πόλης. Το 1912 μετανάστευσε στις Ηνωμένες Πολιτείες και λίγα χρόνια αργότερα άρχισε να εμφανίζεται στα καφέ Αμάν της Νέας Υόρκης. Με τη χαρακτηριστική φωνή της κατέγραψε ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ηπειρώτικα, μικρασιατικά, δημοτικά και αστικά τραγούδια. Θα την ακούσουμε στη Μαυρομάτα σε μια εκτέλεση που καταγράφηκε στη Νέα Υόρκη στις 26 Οκτωβρίου του 1927 με συνοδεία βιολιού και τσίμπαλου ενός οργάνου συγγενικού με το σαντούρι.

Επιστρέφοντας από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, ακούσαμε την Μπολσεβίκα του Παναγιώτη Τούντα με τη Ρόζα Εσκενάζη σε μια ηχογράφηση του 1934. Μια ανυπότακτη γυναίκα που γλεντά με τα αλάνια, πίνει ρετσίνα και μεγαλεία δεν ψηφά, αψηφώντας τις κοινωνικές συμβάσεις και επιλέγοντας μόνη τον τρόπο ζωής της. Και συνεχίζουμε με τις γυναίκες του ρεμπέτικου, αλλά και με τη γυναίκα όπως παρουσιάζεται μέσα στα τραγούδια, όχι ως μία ενιαία μορφή, αλλά μέσα από ένα πλήθος ρόλων, ερωτευμένη, εργαζόμενη, χειραφετημένη, μια γυναίκα που επιλέγει, διαπραγματεύεται, σατιρίζει και απορρίπτει. Μετά την Μπολσεβίκα λοιπόν της Ρόζας Εσκενάζη, ανεβαίνουμε τώρα σε ένα αεροπλάνο παρέα με τη Ρίτα Αμπατζή και τον Ζαχαρία Κασιμάτη. Στο αεροπλάνο θα πάρω το του Παναγιώτη Τούντα, ηχογραφημένο το 1933. Ακούμε μια ζωηρή σχεδόν θεατρική στιχομηθεία. Αυτή δεν θέλει, αυτός επιμένει, θα πάει στην Αμέρικα να πιει ουίσκι στους ουρανοξύστες.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Παραμένουμε στη Νέα Υόρκη και επιστρέφουμε στη Μαρίκα Παπαγκίκα, στα παιδιά της γειτονιάς σου. Ένα ζωηρό μικρασιάτικο τραγούδι που ηχογράφησε το 1925, τραγουδά από τη σκοπιά ενός άντρα, καθώς οι ερμηνεύτριες της εποχής δεν περιορίζονταν σε γυναικείους ρόλους, αλλά με τις φωνές τους ζωντάνευαν ολόκληρο τον κόσμο του λαϊκού τραγουδιού.

και περνάμε στη Μαρίκα Νίνου, ή η Μαρίκα Νίνου, μία από τις πιο ξεχωριστές και δραματικές μορφές του λαϊκού τραγουδιού, γεννημένη Ευαγγελία Ταμιάν, αρμενικής καταγωγής, έζησε μια σύντομη και πολυτάραχη ζωή, ενώ οι πηγές διαφωνούν για τον ακριβή τόπο και χρόνο της γέννησής της, τοποθετώντας τον είτε στο 1918 είτε στο 1922. Πριν να ασχοληθεί με το τραγούδι, εμφανιζόταν σε ακροβατικά νούμερα μαζί με το σύζυγο και το παιδί της με το όνομα Ντούο Νίνο και Μισό. Τον Οκτώβριο του 1948 ο Στελάκης Περπινιάδης την ενέταξε στο πρόγραμμα του Κέντρου Φλόριντα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και έναν χρόνο αργότερα άρχισε η συνεργασία της με τον Βασίλη Τσιτσάνη στο περίφημο κέντρο Τζίμις ο Χοντρός. Η συνάντησή τους σημάδεψε τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία και των δύο, ενώ τα τραγούδια του Τσιτσάνη βρήκαν στη φωνή της Νίνου ίσως την πληρέστερη ερμηνευτική τους έκφραση. Νομίζουμε ότι δεν θα μπορούσε να διαλέξει κάποια άλλη ο Βασίλης Τσιτσάνης. Το 1951 εμφανίστηκαν μαζί στην Κωνσταντινούπολη, όμως λίγο αργότερα η συνεργασία τους διακόπηκε και η Νίνου έφυγε για την Αμερική, όπου τραγούδησε δίπλα στον Κώστα Καπλάνη. Έχοντας ήδη υποβληθεί σε εγχείρηση για καρκίνο, είδε την υγεία της να επιδεινώνεται και επέστρεψε στην Ελλάδα, συνεχίζοντας για λίγο να εργάζεται παρά τους δυνατούς πόνους, μέχρι το θάνατό της στην Αθήνα στις 23 Φεβρουαρίου του 1957, πριν ακόμη συμπληρώσει τα 40 της χρόνια. Τη σύντομη αλλά συγκλονιστική ζωή της αξίζει να γνωρίσει κανείς και μέσα από τα σχετικά αφιερώματα της ΕΡΤ, ενώ εμείς θα πάμε τώρα να την ακούσουμε στη Γκιουλμπαχάρ του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι με έντονο ανατολικό χρώμα, όπου η γυναίκα εμφανίζεται ως μακρινή και μυστηριώδης μορφή του έρωτα και της νοσταλγίας και αποκτά σάρκα και φωνή μέσα από τη μοναδική ερμηνεία της Νίνου.

Και από τη Μαρή Κανίνου ταξιδεύουμε τώρα αρκετές δεκαετίες πίσω, στη Νέα Υόρκη του 1919 και στις απαρχές της ελληνικής δισκογραφίας στην Αμερική. Εκεί συναντούμε τη Μαρία Σμυρνέα, μία από τις πρώτες ελληνικές γυναικείες φωνές που αποτυπώθηκαν σε δίσκο. Θα ακούσουμε να ερμηνεύει τη Ζωντοχήρα του Παναγιώτη Τούντα με συνοδεία βιολιού και σαντουριού. Στην ετικέτα του δίσκου το τραγούδι αναγράφεται ως «Η Εύθυμος Χήρα», όμως όπως σημειώνεται στη σχετική καταχώρηση του αρχείου Κουνάδη, πρόκειται για λανθασμένη απόδοση του πραγματικού τίτλου. Η ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 17 Σεπτεμβρίου του 1919 και έχει ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς αποτελεί το πρώτο γνωστό τραγούδι του Παναγιώτη Τούντα που καταγράφηκε με το όνομα του ως δημιουργού.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Συνεχίζουμε με μία ακόμη σπουδαία ερμηνεύτρια, την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, γεννημένη στον Πύργο και μεγαλωμένη στην Αθήνα. Αναδείχθηκε σε μία από τις σημαντικότερες φωνές του ρεμπέτικου και του λαϊκού τραγουδιού, καταγράφοντας περισσότερα από 230 τραγούδια σε δίσκους 78 στροφών, ενώ ήταν από τις πρώτες γυναίκες του τραγουδιού που διεκδίκησαν τα πνευματικά τους δικαιώματα. Θα την ακούσουμε σε ένα κομμάτι, τον Πασατέμπο, σε μουσική του Μανώλη Χιώτη και στίχους του Γιώργου Γιανακόπουλου, με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου στην πρώτη φωνή και τον Στελάκη Περπινιάδη στη δεύτερη. Παρότι οι στίχοι εκφέρονται από την πλευρά ενός άνδρα, η Γεωργακοπούλου αναλαμβάνει με απόλυτη φυσικότητα τον αφηγηματικό ρόλο, δείχνοντας ότι οι μεγάλες τραγουδίστριες της εποχής δεν περιορίζονταν στα λεγόμενα γυναικεία τραγούδια, αλλά έδιναν τη δική τους προσωπικότητα σε κάθε ιστορία που ερμήνευαν.

Ακούσαμε τη Σοφία Καρύβαλη στο «Πια δε με γελάς» του Κώστα Σκαρβέλη, το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1937, αδελφή της Ρίτα Σαμπατζή, όπως λέγαμε και νωρίτερα, και σπουδαία φωνή του πειραιώτικου ρεμπέτικου. Υπήρξε, σύμφωνα με το αρχείο Κουνάδη, η πρώτη τραγουδίστρια που ανέβηκε σε πάλκο με μπουζούκια, εμφανιζόμενη το καλοκαίρι του 1936 με την κομπανία του Μάρκου Βαμβακάρη. Η δισκογραφική της παρουσία περιορίστηκε σε περίπου 20 τραγούδια, όμως μετά τον πόλεμο συνέχισε να τραγουδά σε πάλκα, γιορτές και πανηγύρια. Και πάμε τώρα σε μια εντελώς διαφορετική, αδρή και αμέσως αναγνωρίσιμη φωνή του ρεμπέτικου, τη Σωτηρία Μπέλου. Γεννημένη το 1921 στη Χαλκίδα, η Μπέλου έζησε μια πολυτάραχη ζωή και με την ασυμβίβαστη στάση και τη μοναδική φωνή της έγινε μία από τις εμβληματικότερες μορφές του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγούδιου. Το «Μεράκι της καρδιάς μου» είναι τραγούδι του Γιώργου Μιτσάκη, ηχογραφημένο το 1948 με τη συμμετοχή του Στελάκη Περπινιάδη. Και εδώ η στίχη είναι γραμμένη σε ανδρικό πρόσωπο. Η φωνή όμως της Μπέλου τους ερμηνεύει με τέτοια αλήθεια ώστε το φύλλο του αφηγητή σχεδόν πάβει να έχει σημασία.

ότι η μεταπολεμική Αθήνα επιστρέψαμε στη Νέα Υόρκη του 1928 και ακούσαμε μόλις τη Μαρίκα Παπαγκίκα στο παραδοσιακό μικρασιάτικο τραγούδι «Θα σπάσω κούπες», σε μια ηχογράφηση εκείνης της χρονιάς με τον Κώστα Παπαγκίκα στο τσίμπαλο και τον Μάρκο Σύφνιο στο βιολοντζέλο. Και πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το σημερινό μας αφιέρωμα στις γυναίκες των παλιών ελληνικών ηχογραφήσεων. Ακούσαμε τις φωνές που στάθηκαν στα καφέ Αμάν και στα ρεμπέτικα Πάλκα, αλλά και τη γυναίκα όπως παρουσιάστηκε μέσα στα ίδια τα τραγούδια, άλλοτε ερωτευμένη και πληγωμένη και άλλοτε τολμηρή, ανυπότακτη και αποφασισμένη να διαλέξει η ίδια το δρόμο της. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Χρόνια πολλά σε όσους και όσους γιορτάζουν σήμερα. Κλείνουμε γιορτινά με τη Ρόζα Εσκενάζη και το «Όλες οι νιές παντρεύονται». Να ευχαριστήσω τη Ζωή Μούσιου που φρόντισε για άλλη μια φορά εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε μια όμορφη συνέχεια. Γεια σας.

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου, είσαι μια πόλη που δεν έζησε κανείς. Είναι η ανάσα σου το φύσημα του ανέμου και το κορμί σου δυο σταγόνες

στιγμές τρυφερές και λεπτές, σαν κλωστές τυλιγμένες σαν δράχτη. Σε γυρνούν απαλά, σε μεθούν σιωπηρά, σε γεμίζουν με πείσμα και άχτη.

γυρίζουν το χθες μαγεμένες σκιές που ξοπίσω μου γράφουν τροχιά. Με κρατούνε θαρό σαν αλήθειες παλιές σε λαβύρινθο δέσμιο βαθιά. Είναι κάτι στιγμές σαν μικρές πινελιές ζωγραφιάς που δεν έχει τελειώσει

Τι θέλεις τώρα, τι ζητάς? Μαζί μου γιατί περπατάς στις νύχτας τα σφιχτά.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Μουσικές επιλογές από τη Μαρία Βλαχοπούλου για τον 958 της ΕΡΤ3.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

0: μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου, τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές, όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηβωτός Αλεξανδρούπολης. Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, όπως και από όπου μας ακούτε, είτε στα FM, είτε διαδικτυακά, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας, είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ, είναι εκπομπή Καλημέρα, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 11 το πρωί και έως τις 12 το μεσημέρι. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Το ημερολόγιο γράφει 11 Σεπτεμβρίου του 2025. 52 χρόνια από το στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή, το οποίο ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαντόρ Αλιέντε, Αλιέντε λέμε εμείς, Αγέντε, ίσως εκεί, και έφερε στην εξουσία τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοτσέτ με την υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Εργάτες της χώρας μου, έχω πίστη στη Χιλή και το πεπρωμένο της. Άλλοι άνθρωποι θα ξεπεράσουν το ζόφο και την πικρή αυτή συγκυρία όπου τίνει να επικρατήσει η προδοσία. Προχωρήστε μπροστά, γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν ξανά οι μεγάλες λεωφόροι όπου θα πορευθούν ελεύθεροι άνθρωποι για να οικοδομήσουν μια καλύτερη κοινωνία. Ζήτω η Χιλή, ζήτω ο λαός, ζήτω οι εργάτες. Αυτά είναι τα τελευταία μου λόγια και είμαι σίγουρος πως η θυσία μου δεν είναι ματαιή. Είμαι σίγουρος πως τουλάχιστον θα γίνει ένα ηθικό δίδαγμα που θα τιμωρεί το έγκλημα, τη δειλία και την προδοσία. Σαλβαδόρ Αλιέντε, από το τελευταίο ραδιοφωνικό διάγγελμά του, την τελευταία δημόσια ομιλία του το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου 1973. Αξίζει να δούμε λίγο τι συνέβη νωρίτερα. 4 Σεπτεμβρίου 1970 γίνονται στη Χιλή κρίσιμες προεδρικές εκλογές. Τις κερδίζει ο γιατρός και πολιτικός Σαλβαδόρ Αλιέντε και εκλέγεται πρόεδρος της Χιλής με 36,3% των ψήφων έναντι 35% του χριστιανοδημοκράτη Χόρχε Αλεσάνδρη. Η γενική συμμετοχή στις εκλογές είναι περίπου στο 84%. Ο Αλιέντε είναι επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας, στην οποία συνυπάρχουν σοσιαλιστές, κομμουνιστές και ριζοσπάστες καθολικοί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Λατινική Αμερική να θεωρεί ότι μπορεί να ακολουθήσει το συγκεκριμένο δρόμο χωρίς να υποστεί τις συνέπειες, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος Νίξον στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας. Στις 19 Οκτωβρίου του 70, το περιοδικό Time στο εξώφυλλό του είχε τον Αλιέντε και τη φράση «Μαρξιστική απειλή στην Αμερικανική Ήπειρο». 4 Μαρτίου 1973, βουλευτικές εκλογές με ποσοστό μεγαλύτερο από εκείνο των εκλογών του 69, αύξηση του ποσοστού της Λαϊκής Ενότητας σε 44,2%. 3 χρόνια μετά την εκλογή του, 11 Σεπτεμβρίου 1973, στρατιωτικό πραξικόπημα στη Χιλή υπό την ηγεσία του στρατηγού Πινοτσέτ και την υποστήριξη και χρηματοδότηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε, ο οποίος πέφτει νεκρός την ίδια μέρα. Τα θύματα της πολιτικής καταστολής κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πινοτσέτ στη Χιλή ξεπερνούν συνολικά τους 40.000 χιλιανούς πολίτες που φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν από το καθεστώς. Ο επίσημος αριθμός νεκρών και εξαφανιστέντων ανέρχεται σε 3.065. Πολλοί, πολλές, αγνοούνται έως σήμερα.

Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής και στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο με τον τίτλο «Κόκκινος Σεπτέμβρης». Αυτό το βιβλίο θα είναι η βάση για την σημερινή μας εκπομπή. Είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Θεμέλιο σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά και οι συγγραφείς του είναι δύο σημαίνοντα πρόσωπα της αριστεράς με, η αλήθεια είναι, μακρά απορία και πολιτική αλλά και όσον αφορά την συμβολή τους στην, στην βιβλιογραφία και όχι μόνο. Ο Ολιβιέ Μπεζανσό είναι ο ένας, ο Γάλλος πολιτικός, ταχυδρόμος στο επάγγελμα, έχει γράψει πάνω από 10 βιβλία για την ιστορία του εργατικού κινήματος και των κοινωνικών αγώνων, και ο Μίκα Ελεβί, ο γαλλοβραζιλιάνος κοινωνιολόγος, μαρξιστής, φιλόσοφος και οικοσοσιαλιστής, ο οποίος επίσης έχει γράψει και πολλά βιβλία που έχουν μεταφραστεί αρκετά στα ελληνικά, αλλά είναι και τιμημένος με το βραβείο, με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Βάλτερ Μπέγερ.

0: Ας πιούμε στην υγεία του αρχηγού του στρατού μας, του στρατηγού Αουγκούστο Πινοτσέτ, αρχιτέκτονα και μεγάλου στρατηγικού νου της νίκης. «Ζήτω ο Πινοτσέτ», φωνάζουν από κάτω. Και απαντά ο Πινοτσέτ: «Ευχαριστώ, καλή μου φίλη. Το μόνο που έκανα ήταν να φέρω σε πέρας το χρέος μου προς την πατρίδα. Έπρεπε να σώσουμε τη Χιλή από τους Πολσεβίκους. Όλοι μαζί κατορθώσαμε να εξουδετερώσουμε τους μαρξιστές και τον αρχηγό τους, τον άθλιο Σαλβαδόρ Αλιέντε, και πλέον δεν μπορούν να μας βλάψουν. Στην πλειονότητά τους βρίσκονται στη φυλακή στο εθνικό στάδιο, το οποίο επιτάξαμε για αυτόν τον σκοπό λόγω έλλειψης χώρου. Έχουμε τόσους εχμαλώτους που δεν ξέρουμε πού να τους βάλουμε. Ουσιαστικά μας ξέφυγαν μόνο όσοι βρήκαν καταφύγιο στις ξένες πρεσβείες. Ασφαλώς», συνεχίζει ο στρατηγός Κοντρέρας, «αλλά έχουν απομείνει και άλλοι μαρξιστές στη Χιλή, κρυμμένοι στις τρύπες τους σαν τα ποντίκια. Κάποιοι τρελοί, τα μέλη του ΜΥΡ, και κάτι άλλοι επαναστάτες σοσιαλιστές του ιδίου φυράματος, που κινούνται στην παρανομία και μας απειλούν με κουβανικού τύπου ανταρτοπόλεμο. Θα τους πιάσουμε και θα τους εξοντώσουμε χωρίς έλεος». Και συνεχίζει ο Πινοτσέτ, λέγοντας πως: «Αγαπητέ Κοντρέρας, αφού όλες οι φυλακές στη Χιλή είναι ήδη γεμάτες και το στάδιό μας δεν επαρκεί, θα πρέπει έναν τρόπο να επιλύσουμε το πρόβλημα και να ελαφρύνουμε κάπως το σύνολο. Αντιλαμβάνεστε τι θέλω να πω». Ήταν ένα πολύ μικρό απόσπασμα από το βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρης», ένα βιβλίο που είναι γραμμένο με έναν ιδιαίτερο τρόπο και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε γι' αυτό με τον μεταφραστή, που είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο Κώστας Αθανασίου, ο οποίος γνωρίζει πραγματικά όσο λίγη την ισπανόφωνη και λατινοαμερικανική λογοτεχνία. Έχει μεταφράσει στα ελληνικά σπουδαία λογοτεχνικά έργα της. Στο βιβλίο αυτό υπάρχει μια σημείωση με θερμές ευχαριστίες σε εκείνον για την πολύτιμη συμβολή του στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Και νομίζω ότι θα έχουμε την τύχη να τον ακούσουμε να μας λέει και πράγματα που έχει πει ο ίδιος, ο ένας από τους δύο συγγραφείς του βιβλίου, ο Μίκαελ Λεβί, καθώς την παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα συνομίλησε μαζί του, ήταν ο συντονιστής της παρουσίασης και ξέρει πράγματα που του έχει πει ο ίδιος ο Μίκαελ Λεβί. Θα τον καλημερίσω λοιπόν ευθύς αμέσως και θα τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που δέχτηκε να κάνουμε σήμερα αυτή την εκπομπή για αυτό το πολύ σημαντικό βιβλίο και όχι μόνο. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι είναι αυτό το βιβλίο? Αφορά βεβαίως και το θέμα του είναι το πραξικόπημα του Πινοτσέτ, αλλά με τι τρόπο ιδιαίτερο είναι γραμμένο? Πού θα το εντάσαμε με κάποιον τρόπο?
1: Ναι. Το βιβλίο του Μικαέλ Λεβί και του Ολιβιέ Μπεζανσενό είναι, όπως λένε ήδη οι δύο συγγραφείς, είναι μια ιστορική μυθοπλασία βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα. Δηλαδή, οι συγγραφείς έχουν πάρει πραγματικά ιστορικά έγγραφα, ιστορικά ντοκουμέντα από την εποχή εκείνη. Μιλάμε για την εποχή πριν το πραξικόπημα, γιατί το βιβλίο αναφέρεται σε όλη τη φάση της προετοιμασίας του πραξικοπήματος, της υλοποίησης και ενός μικρού διαστήματος μετά. Έχουν πάρει λοιπόν ιστορικά έγγραφα, ιστορικά ντοκουμέντα, και τα οποία τα έχουν συμπληρώσει, εκείνο το μυθοπλαστικό κομμάτι, τα έχουν συμπληρώσει με συνομιλίες κλπ, οι οποίες βεβαίως δεν μπορεί να υπάρχουν σε κάποια ντοκουμέντα, αλλά όπως είναι γνωστό μέσα από την ιστορική έρευνα, στην ουσία αποτυπώνουν την ουσία των απόψεων και των πράξεων αυτών των ατόμων, όπως των στρατικών κλπ. Έχουν εκφραστεί σε άλλες περιπτώσεις και δημόσια, οπότε αυτά τα συνθέτουν σε ένα μυθοπλαστικό κομμάτι το οποίο έχει να συμπληρώσει τα ιστορικά έγγραφα και ντοκουμέντα. Έχουμε λοιπόν μια διήγηση, μια έτσι μυθοπλαστικο-ιστορική διήγηση για όλη την εποχή εκείνη, που ζωντανεύει, ας πούμε, και τη συνωμοσία, πώς οργανώθηκε το πραξικόπημα, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, γιατί το πραξικόπημα του Πινοτσέτ οργανώθηκε τόσο έξω από τη Χιλή, όσο και μέσα. Υπάρχουν λοιπόν οι συζητήσεις ανάμεσα στον Νίξον και τον Κίσιγκερ, υπάρχουν τα έγγραφα που υπηρεσίες των ΗΠΑ αποτυπώνουν τον προβληματισμό και την οργάνωση του πραξικοπήματος. Το πραξικόπημα όμως οργανώθηκε και μέσα στη Χιλή. Υπάρχουν λοιπόν υπάρχει όλη η συζήτηση, ας πούμε, ανάμεσα, για παράδειγμα, στους μεγαλοβιομηχάνους της χώρας, που δεν αντέχουν την νομοθεσία, την φιλοργατική, ας πούμε, του Αλιέντε, και ετοιμάζονται να αντιδράσουν με βία. Και επειδή το βιβλίο των δύο συγγραφείων αντιπαρατήθηκε και με κάποιους έτσι πολύ βολικούς μύθους που έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, στην πορεία του χρόνου, για παράδειγμα,

0: υπάρχει και εκτενής αναφορά στο αναντήρητο πια ιστορικά, μέσα από την ιστορική έρευνα, γεγονός ότι στο πραξικόπημα του Πινοτσέτ, το πραξικόπημα αυτό δεν οργανώθηκε μόνο από το στρατό και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά υπήρχαν και πολιτικές δυνάμεις μέσα στη Χιλή, υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις και πολιτικοί της δεξιάς, που όχι μόνο καλούσαν το στρατό να επέμβει, δημιουργώντας ένα αντίστοιχο κλίμα, αλλά και συνεργάστηκαν με τον Πινοτσέτ, με τον στρατό, στην οργάνωση του παξικοπήματος. Ένα πράγμα το οποίο στην πορεία, επειδή έγινε αυτή η μετάβαση από τη δικτατορία στη δημοκρατία με έναν εντός εισαγωγικών, ας πούμε, συμφωνημένο τρόπο, έγινε προσπάθεια να ξεπληθεί και να ξεχαστεί. Υπάρχει εκτενής αναφορά, ας πούμε, και σε αυτό το βρώμικο ρόλο που έπαιξαν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χιλής και πώς δημιούργησαν κλίμα το οποίο προετοίμαζε την επιβολή του πραξικοπήματος. Επειδή είπα ότι συνεχίζει και μετά, δηλαδή τη μέρα του πραξικοπήματος και λίγο μετά, αντιπαρατίθεται και με έναν άλλο μύθο που υπάρχει σε σχέση με το πραξικόπημα. Το πραξικόπημα έγινε χωρίς σοβαρή αντίσταση, ή ότι η αντίσταση έγινε μόνο μέσα στη μονέδα, στο προδικό μέγαρο, το οποίο είναι ψέμα. Επί μέρες έγιναν μάχες ένοπλες μέσα στο Σαντιάγο και αλλού, από δυνάμεις που ήταν άντια στο πραξικόπημα, οι οποίες τελικά ιτήθηκαν και στρατιωτικά.
1: Άρα έχουμε λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο ακολουθεί τον τρόπο του και είναι γραμμένο, είναι μυθοπλαστικό ντοκιμαντέρ, ντοκουφίξιον, και ουσιαστικά ξεκινώντας από το 1970 περιγράφει, χρησιμοποιώντας πολλά στοιχεία ντοκουμέντου και αρχείων, διαλόγους, συναντήσεις, προεργασία του πραξικοπήματος, το οποίο προφανώς δεν έγινε μόνο εκείνες τις ημέρες, αλλά ήταν ήδη οργανωμένο, όπως γράφει και η πρώτη παράγραφος του βιβλίου, μόλις το αποτέλεσμα αναφέρεται στις εκλογές της 4 Σεπτεμβρίου του 1970 έγινε γνωστό στη Χιλή. Οι αντίπαλοι του Νικηφόρου Συνασπισμού άρχισαν να οργανώνουν την απάντησή τους. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το κομμάτι του μετά, δηλαδή αφού γίνεται το πραξικόπημα, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία επιλέγουν οι δύο συγγραφείς, βασίζονται σε πραγματικά πρόσωπα και αναφέρεται το βιβλίο στη δράση τους, τι έκαναν δηλαδή, πώς αντιστάθηκαν μόλις έγινε το πραξικόπημα. Αυτά είναι πραγματικά πρόσωπα?
0: Ναι, είναι πραγματικά πρόσωπα και πραγματικά γεγονότα. Σε πολλές γειτονιές του Σαντιάγο οργανώθηκε αντίσταση αμέσως με το που διαφάνηκε ότι γίνεται πραξικόπημα. Σε πολλά εργοστάσια οι εργαζόμενοι τα κατέλαβαν και τα μετέπεσαν σε φρούρια απέναντι στο στρατό, με ό,τι είχαν, με εργαλεία, με όπλα, με οτιδήποτε. Και τα γεγονότα αυτά που αναφέρονται είναι πραγματικά. Όπως και τα πρόσωπα τα οποία είναι κεντρικά πρόσωπα, ας πούμε, είτε της δικτατορίας, είτε των αντιστασιακών, έτσι και αλλιώς, έτσι και το χωρίζει, ας πούμε, το παράρτημα αυτό, οι δύο συγγραφείς το χωρίζουν στους πραξικοπηματίες και στους αντιστασιακούς και μας λένε με λίγα λόγια ποια ήταν η πορεία τους από εκεί και μετά. Και έχει ενδιαφέρον, γιατί από εκεί πέρα και αποτυπώνεται και η κτηνοδία της δικτατορίας του Πινοτσέτ, με πόση βία φέρθηκε σε οποιοδήποτε αντιστάθηκε σε αυτήν. Αλλά στο κομμάτι των πραξικοπηματιών διαφαίνεται και ένα άλλο στοιχείο, το οποίο κάπως το ανέφερα πριν. Τι θέλω να πω, η δικτατορία του Πινοτσέτ ήταν ένα γεγονός πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για την ιστορία της Χιλής.
1: Ούτε καν για την ιστορία μόνο της Λατινικής Αμερικής.
0: Ούτε καν μόνο για τη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι με έναν τρόπο άφησε το αποτύπωμά της σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη. Να πω δύο παραδείγματα. Για παράδειγμα, στην δικτατορία, την εποχή της δικτατορίας του Πινοτσέτ, γιατί εκεί μπορούσε να γίνει, σε μια δικτατορία, εφαρμόστηκε με τόσο, ήταν η χώρα μοντέλο, ας πούμε, που εφαρμόστηκαν με τόσο αυστηρό τρόπο, ακριβώς με βάση τις οδηγίες, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, όλα τα μέτρα του νεοφιλελευθερισμού από την ομάδα του Chicago Boys, που επέβαλαν μια πολύ σκληρή οικονομική πολιτική, εκεί εφαρμόστηκε από τη φορά αυτό το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, το οποίο κατόπιν μάλιστα συνταγματοποιήθηκε, πέρασαν τα μέτρα αυτά στο Σύνταγμα, με τα γνωστά αποτελέσματα που έχουμε δει στην πορεία της Χιλής μέχρι και σήμερα. Και το δεύτερο, είναι ότι στη Χιλή είχαμε πάλι, ήταν ένα, μια χώρα, είναι μια χώρα παράδειγμα, για το πώς έγινε η μετάβαση από την δικτατορία στη δημοκρατία με έναν τρόπο συμφωνημένο ανάμεσα στην δικτατορία, στους δικτάτορες και στους πολιτικούς που διαδέχτηκαν τη δικτατορία, με έναν τρόπο ο οποίος εξασφάλιζε την ατιμωρησία και των βασανιστών και των πραξικοπηματιών και αυτών που οργάνωσαν το πραξικόπημα πριν. Άρα διαβάζοντας και την πορεία των κεντρικών προσώπων του πραξικοπήματος, βλέπουμε πως κάποιοι τη γλίτωσαν εντελώς χωρίς κανένα, να έχουν κανένα πρόβλημα, και πως κάποιοι στην πορεία, επειδή έγινε προσπάθεια στη Χιλή να ανατραπεί αυτό το καθεστώς ατιμωρησίας με κάποια αποτελέσματα τελικά, πως κάποιοι τελικά, ειδικά βασανιστές, δικάστηκαν κλπ. Αλλά είναι σημαντικό το πως κατάφερε αυτή η συμφωνία πολιτικών και δικτατόρων να επιβάλλει αυτή την αντιμορρησία που οδήγησε, για παράδειγμα, στον Πινοτσέτ να πεθάνει στο κρεβάτι του χωρίς να...
1: Σε ηλικία 91 ετών, το 2006, ναι, χωρίς να έχει υποστεί καμία δίωξη. Στο μεταξύ, ήταν μία από τις πιο σκληρές δικτατορίες, χωρίς καμία αμφιβολία, αυτή της Χιλής, σε όλα τα επίπεδα, και ένα πρότυπο, δυστυχώς, αργότερα και για πάρα πολλά άλλα που συνέβησαν επίσης σε όλα τα επίπεδα, είτε αφορούσαν πολιτικά πραξικοπήματα, είτε αφορούσαν στραγγαλισμό των μη προνομιούχων από οικονομικές πολιτικές, οι οποίες ήταν πάντα εναντίον τους. Αυτό το βιβλίο όμως, σε σχέση με το πώς είναι γραμμένο, έχει ένα πολύ μεγάλο, έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Υπάρχουν πάρα πολλά από αυτά που λέει, τα οποία ίσως κάπου τα ξέραμε, υπάρχουν βιβλία πολύ σοβαρά επιστημονικά που τα έχουμε διαβάσει ιστορικά. Εδώ όμως η αποτύπωση όλου αυτού του χρονικού με τους διαλόγους έχει δίνει έναν χαρακτήρα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όταν διαβάζεις το βιβλίο αυτό. Δυναμώνει με έναν τρόπο τη γνώση που αποκτάς διαβάζοντάς το. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση, δεν ξέρω αν είναι υπερβολική.
0: Ναι, γιατί έχει τη ζωντάνια της μυθοπλασίας. Δεν είναι γραμμένο σαν ένα ιστορικό βιβλίο, δεν είναι γραμμένο σαν ένα ακαδημαϊκό βιβλίο, είναι γραμμένο σαν ένα μυθοπλαστικό βιβλίο, οπότε ακόμα και τα ιστορικά ντοκουμέντα εντάσσονται μέσα σε αυτή τη μυθοπλαστική ροή. Για παράδειγμα, ας πούμε, όλη η συνεννόηση ανάμεσα στον Νίξον και τον Κίσιγκερ και τις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για το αν χρειάζεται δικτατορία στη Χίλη, πότε πρέπει να γίνει, για ποιο λόγο χρειάζεται κλπ. Δεν αποτυπώνεται μέσα από παράθεση εγγράφων των υπηρεσιών, αλλά μέσα από ένα διάλογο ανάμεσα στα κεντρικά πρόσωπα αυτής της συζήτησης.
1: Είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου. Είναι σαν να το βλέπεις μπροστά σου εντελώς.
0: Ναι, ναι, έχει αυτό το κινηματογραφικό τρόπο, ας πούμε. Ακριβώς. Μπορεί να σου δώσει κάποια στιγμή η μυθοπλασία.
1: Ακριβώς. Τι έχει πει ο ίδιος ο Μίκα Λεβί για το βιβλίο όταν συναντηθήκατε και είχατε και το συντονισμό στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα? Αυτό το βιβλίο πού είναι αφιερωμένο, για ποιον λόγο το γράψανε?
0: Αυτό που επέμενε σε διάφορα σημεία ο συγγραφέας, ένα σημείο το οποίο επέμενε πολύ ο Μικαέλ Λεβί, είναι το θέμα της μνήμης. Ότι ακριβώς επειδή είχε όλη αυτή την σημαντική πολιτική αξία το θέμα του πραξικοπήματος, πρέπει να θυμόμαστε τι συνέβη, γιατί συνέβη, από ποιους συνέβη, και ότι πρέπει η μνήμη να διατηρηθεί ζωντανή. Και αυτό γιατί γίνεται μια συστηματική προσπάθεια, ας πούμε, να γραφτεί μια επίσημη ιστορία η οποία να ξεπλένει διάφορες σκοτεινές πλευρές, και όχι μόνο στη Χιλή, όχι μόνο στη Χιλή προφανώς όπως ξέρουμε, αλλά γίνεται αυτή η προσπάθεια να ξεγραφτεί η ιστορία πάρα πολλές φορές και να καλυφθούν, να ξεπληθούν κάποιες αλήθειες που προφανώς μπορούν να οδυνηρές για κάποιους οποίοι συμμετείχαν σε αυτά.
1: Και νομίζω ότι είπε και μια πάρα πολύ δυνατή φράση στην παρουσίαση, γιατί για εμάς που δεν ήμασταν εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα να την παρακολουθήσουμε. Είπε ότι η άρχουσα τάξη ανέχεται τη δημοκρατία όσο δεν πλήττονται τα συμφέροντά της.
0: Ναι.
1: Ήταν μια από τις πιο αιχμηρές του, δηλαδή δεν χρειάστηκε να πει παραπάνω. Ήταν μια φράση που τη θυμάσαι μετά για πάντα.
0: Ναι, γιατί τα παραδείγματα δεν τελειώνουν εκεί και δεν τελειώνουν μόνο με τη δικτατορία. Υπάρχουν και παραδείγματα και κοινοβουλευτικών δημοκρατιών, ας πούμε, που μπορεί να βάζουν όρια στο πόσο δημοκρατία αντέχουν. Ας πούμε,
1: να περιορίζουν τη δημοκρατία. Να περιορίζουν τη δημοκρατία ακριβώς ή να ευνοούν τον αυταρχισμό όταν τα συμφέροντά τους πλήττονται.
0: Κατά περίπτωση, ναι.
1: Τι σημαίνει ο τίτλος Κόκκινος Σεπτέμβρης?
0: Κόκκινος Σεπτέμβρης αναφέρεται και στο αίμα που χύθηκε εκείνες τις μέρες και σε όλα τα επόμενα χρόνια της δικτατορίας. Αναφέρεται όμως και σε αυτούς που οργάνωσαν την αντίσταση στο πραξικόπημα και σε όλη την δικτατορία από εκεί και μετά, στους κόκκινους. Γιατί η αντίσταση σε μεγάλο βαθμό οργανώθηκε από την αριστερά, η αντίσταση και τη μέρα του πραξικόπηματος, αλλά και σε όλη τη διάρκεια της Χούντας μετά του Πινοτσέτ, κυρίως από την αριστερά οργανώθηκε, όσο και αν στην πορεία, όταν η Χούντα του Πινοτσέτ έφτανε την κτηνοδία της στις πιο ακραίες μορφές,
1: άρχισε
0: να διαφοροποιείται πια
1: φορές.
0: Ακόμα και κάποιες άλλες πολιτικές δυνάμεις, ακόμα και κάποιες που μπορεί στην αρχή να συμμετείχαν στην οργάνωση, στο κάλεσμα για δικτατορίας.
1: Ναι. Λοιπόν, θέλω να σημειώσω εδώ ξανά να πούμε ότι μιλάμε για το βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρη», στο οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Η μετάφραση είναι του Σπύρου Γιαναρά. Πείτε μας ποιοι είναι οι δύο συγγραφείς, να θυμίσουμε.
0: Ο Μικάλ Λεβί και ο Ολιβιέ Μπεζανσενό.
1: Ωραία. Είναι δύο σημαίνους προσωπικότητες της αριστεράς, και με σύγχρονη δράση και με τωρινή δράση και συμμετοχή στο κοινωνικό, πολιτικό και φιλοσοφικό γίγνεσθε. Θέλω να σημειώσω ότι στο βιβλίο αυτό, εκτός από τον κύριο όγκο του βιβλίου στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη, τι αναφέρεται, υπάρχει ένα πολύτιμο παράρτημα, τι απέγιναν, και εδώ έχει αναλυτικά τι απέγιναν πραξικοπηματίες αλλά και αντιστασιακοί, και αναφέρει με πολύ λίγα λόγια τι έχουν ζήσει και πώς ακολούθησε η ζωή τους μετά, όπως επίσης υπάρχει για όποιον ίσως δεν γνωρίζει το ιστορικό της Χιλής και το πώς φτάσαμε στο πραξικόπημα. Υπάρχει και ένας επίλογος, ο οποίος είναι μία σύνοψη πάρα πολύ ουσιαστική επίσης. Μία τελευταία ερώτηση για το βιβλίο αυτό. Αυτό το βιβλίο είναι ένας φόρος τιμής στο εργατικό κίνημα της Χιλής, είναι ένα σημαντικό βιβλίο για το θέμα της μνήμης, και γιατί στην εποχή μας, το 2025, 52 χρόνια μετά το πραξικόπημα της Χιλής, να μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό που λέγεται μνήμη?
0: Είναι απ' όλα, είναι και φόρος τιμής, είναι και ένα μάθημα μνήμης. Είπα δύο πράγματα πριν. Ακριβώς επειδή γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί μια επιλεκτική μνήμη, μια κατευθυνόμενη μνήμη στο τι πρέπει να θυμόμαστε και τι όχι, δημιουργείται ένα επίσημο αφήγημα το οποίο άλλα χωράει και άλλα όχι. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να γυρίζουμε στα γεγονότα και να θυμόμαστε τα πραγματικά γεγονότα. Ειδικά στο θέμα της, ειδικά στη Χιλή, και όχι μόνο όμως, και όχι μόνο, το τονίζω, αλλά ειδικά στη Χιλή, το θέμα της μνήμης είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ακριβώς γιατί έχει δημιουργηθεί ένα επίσημο αφήγημα το οποίο πολλές φορές απέχει από την πραγματικότητα την οποία έζησε όλη η χώρα και είναι τα χρόνια. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα της μνήμης είναι κεντρικό ζήτημα και σε πολλούς άλλους συγγραφείς χιλιανούς, οι οποίοι αναφέρονται στο θέμα της Χούντας του Πινοτσέτ από εκεί και μετά, και πολλοί επανέρχονται στο θέμα της μνήμης και έντονα και από διάφορες πλευρές του θείου.
1: Το κρατάμε αυτό όχι μόνο ως θέμα αλλά και ως συγκεκριμένη φράση του τι πρέπει να θυμόμαστε, τι πρέπει να ξεχάσουμε και τι όχι, γιατί αφού βάλουμε ανάμεσά μας ένα τραγούδι, θα συνεχίσουμε εδώ την συζήτησή μας με τον σημερινό καλεσμένο μας που είναι ο Κώστας Αθανασίου. Μιλήσαμε ήδη για τον Κόκκινο Σεπτέμβρη, ένα βιβλίο που εγώ διάβασα πριν από λίγο καιρό και ήθελα από καιρό αυτή την ημέρα να την ξεκινήσουμε με αυτό το βιβλίο και αναλυτική αναφορά, και θα συνεχίσουμε με την κουβέντα μας, γιατί πραγματικά θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν, αν η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία ιδιαίτερα στη Χιλή αναφέρεται, αν έχει γράψει για το πραξικόπημα και το καθεστώς του Πινοτσέτ, και νομίζω πως έχω τον Καθήλυν αρμόδιο σήμερα στην εκπομπή να μας μιλήσει για σπουδαία βιβλία που έχει μεταφράσει και που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Οπότε, κύριε Αθανασίου, μείνετε στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και μετά το τραγούδι επιστρέφουμε.

0: Εδώ λοιπόν στο πολιτιστικό πρόγραμμα του ραδιοφώνου της ΕΡΤΡΙΑ και σήμερα πήγαμε στη Λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, ιδιαίτερα στη Χιλή. Στεκόμαστε εκεί γιατί η σημερινή μέρα είναι 52 χρόνια από το πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1973 στη Χιλή. Και αφού μιλήσαμε με τον καλεσμένο μας στη σημερινή εκπομπή, τον Κώστα Θανασίου, αφού μας μίλησε εκείνος για το βιβλίο του Ολιβιέ Μπεζανσνό και του Μίκαελ Λεβί «Κόκκινο Σεπτέμβρης», που κυκλοφορεί στα ελληνικά από τις εκδόσεις Θεμέλιο σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά, να πούμε εδώ ότι ο σχεδιασμός εξωφύλου είναι της Χρύσας Λέκα. Νομίζω ότι όταν έχεις στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Κώστα Θανασίου, που είναι ένας σπουδαίος μεταφραστής, μεταφράζει από τα ισπανικά και τα αγγλικά, έχει μεταφράσει βιβλία των Ρομπέρτο Μπολάνιο, του Πέδρο Λεμεμπέλ, κρατήστε αυτό το όνομα, Σέζαρ Άιρα, Λεωνάρδο Παδούρα, με τον οποίο συνδέεται και με φιλία, Ρικάρντο Πίλια, Σέρχιο Πιτόλ, Σαντιάγκο Ροκαλιόλιο, Νόνα Φερνάντες, κρατήστε και αυτό το όνομα, Μάριο Βάργκας Λιώσα και άλλους πολλούς. Έχει βραβευτεί με το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης Λέα για τη μετάφραση του βιβλίου «Φοβάμαι τα βρωμάχια» του Λεμεμπέλ και σίγουρα τον διαβάζετε και αν όχι οπωσδήποτε ξεκινήστε να διαβάζετε την στήλη και το ένφετο του βιβλίου στην εποχή των βιβλίων, στην εφημερίδα Εποχή. Και αφού λοιπόν είμαστε μαζί, θα ξανακάνω πάλι την ίδια ερώτηση και θα ρωτήσω, η λατινοαμερικάνικη λογοτεχνία, ιδιαίτερα στη Χιλή, έχει γράψει, αναφέρεται στο πραξικόπημα και το καθεστώς του Πινοτσέτ?
1: Ναι, προφανώς ήταν τόσο τεράστιο γεγονός αυτό που συνέβη, που προφανώς αποτυπώθηκε στη λογοτεχνία από εκεί μετά σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ειδικά στη λογοτεχνία της Χιλής είναι πάρα πολλοί συγγραφείς που με έναν τρόπο, καθένας στην πλευρά του ας πούμε και με τον τρόπο του, αποτυπώνει αυτή την ιστορία του πραξικοπήματος. Από μερικά παραδείγματα, ας πούμε, από τους πιο γνωστούς στην Ελλάδα, να αναφέρω τον Λουί Σεπούλβεδα.
0: Βεβαίως.
1: Ο οποίος,
0: γιατί αναφέρεται πρώτος αυτός, που ήταν εκείνη την ημέρα?
1: Ο Σεπούλβεδα δούλεψε για την κυβέρνηση Αλιέντε, ήταν ένα διάστημα στην προσωπική του φρουρά, δούλεψε σε διάφορα πόστα την εποχή της κυβέρνησης του Αλιέντε. Μετά το πραξικόπημα κατάφερε να φύγει στο εξωτερικό, Νικαράγουα κλπ, μέχρι να φτάσει στην Ευρώπη. Και ένας άνθρωπος ο οποίος, θυμάμαι πάντα τον τρόπο με τον οποίο αναφερόταν σε όλη αυτή την ιστορία. Θυμάμαι για παράδειγμα όταν τον είχαμε συναντήσει στο σπίτι του στη Χιχών με τον Αντίο Χριστομίδη και τη Μικέλα Χαρτουλάρη για την εκπομπή της ΕΡΤ, το κεραίες εποχής μας. Αυτό το οποίο μας έδειχνε με το πιο μεγάλο πάθος είναι τα βιβλία της κλασικής λογοτεχνίας, τα οποία εξέδιδε η κυβέρνηση Αλιέντε, έβγαζε μια σειρά λογοτεχνικών βιβλίων, κλασικών αλλά και πιο σύγχρονων, σε πολύ φτηνές εκδόσεις και σε πάρα πολύ χαμηλή τιμή, ώστε να μην υπάρχει άνθρωπος στη Χιλή που να μην μπορεί να τα αγοράσει για λόγους οικονομικούς. Και κάποια αυτά βιβλία είχαν διασωθεί και τα είχε στη βιβλιοθήκη του και μας τα έδειχνε με πάρα πολύ περηφάνεια και πάθος. Προφανώς ο Ρομπέρτο Μπολάνιο σε πολλά βιβλία του αποτυπώνεται η δικτατορία, σε πάρα πολλά. Αλλά και σε όλες τις γενιές ας πούμε μετά, σε πάρα πολλούς συγγραφείς όντως υπάρχουν αναφορές, λέω ότι ο κάθε συγγραφέας και κάθε συγγραφέας με τον τρόπο του, τον τρόπο της αναφέρονται σε αυτό. Είναι ένα πράγμα το οποίο είτε ως πολιτικό ζήτημα είτε ως τραύμα πολιτικο-κοινωνικό δεν έχει κλείσει στη Χιλή, και αυτό φάνηκε και στα γεγονότα της μεγάλης εξέγερσης που είναι πριν μερικά χρόνια, που υπήρχε άμεση αναφορά στην δικτατορία, ας πούμε. Γιατί, όπως είπαμε πριν, όλη αυτή η σκληρή οικονομική πολιτική, η οποία δημιουργούσε ένα τεράστιο ταξικό χάσμα στη Χιλή, μετά την δικτατορία, παρέμεινε ενταγμένο σύνταγμα και είναι η αιτία για αυτή την τραγική κατάσταση, την οποία ζει μεγάλο κομμάτι οικονομικά, ας πούμε, στη Χιλή. Θυμάμαι όταν έγινε αυτή η εξέγερση, ας πούμε, στη Χιλή πρόσφατη, που όλα αυτά τα μέσα λέγανε ότι έγινε επειδή αυξήθηκε το ειστήριο στο μετρό για 30 πέσος, ένα μικρό ποσό ας πούμε, οι διαδηλωτές φώναζαν, δεν είναι τα 30 πέσος, είναι τα 30 χρόνια. Με άμεση αναφορά λοιπόν στο τι έχει γίνει από την εποχή του Πινοτσέτ μέχρι σήμερα.
0: Ακριβώς. Στα χέρια μου κρατώ ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη, στην καταπληκτική σειρά έτσι κι αλλιώς συγγραφής από όλο τον κόσμο, και είναι το βιβλίο του Πέδρο Λεμεμπέλ «Φοβάμαι τα βρωμάχια». Ένα βιβλίο το οποίο είναι το μοναδικό μυθιστόρημα του δημιουργού αυτού και έχει μεταφερθεί και στο θέατρο και στο κινηματογράφο. Τι μυθιστόρημα είναι αυτό, πού αναφέρεται και γιατί ο Κώστας Αθανασίου έχει πει ότι αυτό είναι ένα από τα μυθιστορήματα που τον κατάπιε όταν το μετέφραζε?
1: Ναι, είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο μυθιστόρημα. Ο Λεμεμπέλ γενικά ήταν ένας πολύ ιδιαίτερος δημιουργός, πολύ τολμηρός και πολιτικά σε δύσκολες εποχές. Ένας κομμουνιστής, ο οποίος, όπως δήλωνε ο ίδιος πάντα, ο οποίος δεν δίστασε ποτέ να καταγγείλει και την ομοφοβία της αριστεράς όταν χρειάστηκε. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ παρεμβατικός σε κρίσιμες εποχές. Κυρίως μέσα από τα χρονικά του, τα οποία τα δημοσίευε, τα διάβασε στο ραδιόφωνο κλπ. Μια σειρά άρθρων, τα οποία κυκλοφορούν και σε βιβλία, πάρα πολύ σημαντικά, με σημαντικές παρεμβάσεις. Και αυτό είναι το πραγματικό του μυθιστόρημα, όπου περιγράφει μια αγάπης την εποχή εκείνη, αλλά αναφέρεται ακριβώς, για να μείνουμε στο πλαίσιο το οποίο συζητάμε, αναφέρεται ακριβώς σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που συνέβη την εποχή του Πινοτσέτ. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην απόπειρα δολοφονίας που έγινε εναντίον του Πινοτσέτ το Σεπτέμβριο του 1986 από το πατριωτικό μέτωπο Μανουέλ Ροντρίγκες, ένα πραγματικό γεγονός. Και εκεί τα δύο πρόσωπα, τα βασικά του έργου, η Τρελή και ο Κάρλος. Ο Κάρλος εμπλέκεται σε αυτή την οργάνωση. Στην ουσία, στην πορεία εμπλέκεται και η Τρελή, όπως την ονομάζει, όπως είναι στο βιβλίο, δηλαδή το όνομα που της δίνει ο Λεμεμπέλ. Και παρακολουθούμε και όλη την παράλευνη ιστορία των δύο πρωταγωνιστών. Παρακολουθούμε και τα γεγονότα της προετοιμασίας που έχουν κάνει με την απόπειρα αυτή. Και ό,τι συνέβη και ό,τι συνέβη και μετά. Γενικά στο βιβλίο του Λεμεμπέλ, μάλιστα υπάρχουν κεφάλαια που ο Πινοτσέτ και η σύζυγός του είναι πρωταγωνιστές. Υπάρχουν κεφάλαια τα οποία είναι αυτοί οι δύο πρωταγωνιστές. Και μέσα από αυτό βλέπουμε και πώς αποτυπώνει τη σκέψη του δικτάτορα, πώς συζητάει, πώς συζητάει με το επιτελείο του κλπ. Και γενικά υπάρχουν και αρκετά πρόσωπα πραγματικά στα κεφάλαια αυτά. Ακόμα και ο στυλίστας για τα ρούχα του, το οποίο αναφέρει πάρα πολύ στο βιβλίο, είναι πραγματικό πρόσωπο.
0: Νομίζω ότι οι Χιλιανοί, όταν αναφέρονται στο πραξικόπημα, δεν μπορούν να αποφύγουν και δεν θέλουν να αποφύγουν να βάζουν στη μυθοπλασία τους αληθινά πρόσωπα.
1: Ναι, δεν γίνεται πάντα, αλλά συχνά γίνεται. Γίνεται συχνά, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακόμα δηλαδή ακόμα και αν το κρύβουν, δηλαδή θέλω να πω, ακόμα και αν δεν είναι το πραγματικό πρόσωπο με το όνομα, το επώνυμο και όλα τα χαρακτηριστικά του, έχουν τόσο δυνατά πρόσωπα σκληρότητας και από την άλλη μπορεί και αντίστασης βεβαίως, που δεν γίνεται να μην χρησιμοποιούν στοιχεία από την πραγματική ζωή. Είναι πάρα πολύ δυνατή η πραγματική ζωή. Για να την προσπεράσουν.
1: Και θυμάμαι ότι κάποιοι συνέχισαν να κάνουν κάτι τους και μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, ας πούμε. Έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς
1: οπότε
0: έτσι.
1: Οπότε είναι λίγο λογικό αυτό, δεν είναι παράλογο.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όμως. Θα μπορούσαμε να πούμε ίσως και για το Φράγκο στην Ισπανία, αλλά αυτό πραγματικά είναι ένα άλλο κεφάλαιο στο οποίο μακάρι κάποια στιγμή να κάνουμε και μια άλλη εκπομπή. Αυτό λοιπόν, γιατί είναι σπουδαίο το βιβλίο του Λεμεμπέλ και γιατί τον μεταφραστή του τον συγκίνησε τόσο πολύ, δηλαδή γιατί τι είναι αυτό που σε εσάς έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τελειώνοντας και τη μεταφραστική δουλειά, για την οποία βραβευτήκατε κιόλας?
1: Νομίζω πως αυτό το βιβλίο έχει πολλά πράγματα να πει κανείς. Θα μπορούσα να μιλάει πάρα πολλές ώρες γι' αυτό. Μπορώ εδώ να σταθώ μόνο σε ένα σημείο, γιατί πολλές φορές μιλάμε για την ιστορία του βιβλίου αυτού κλπ. Αλλά και ξεχνάμε ότι ο Λεμεμπέλ είναι και σπουδαίος λογοτέχνης. Άρα μπορούμε να πούμε πολλά για την ιστορία του, για πτυχές του πώς έγινε, τι σήμαινε αυτό για το Λεμεμπέλ, τι σήμαινε για εκείνη την εποχή. Αλλά εδώ μπορώ να σταθώ μόνο στο θέμα της γλώσσας. που χρησιμοποιεί ο Λεμεμπέλ, η οποία είναι ένα σπουδαίο εγχείρημα. Είναι μια γλώσσα πολύ προσωπική, με πολλές διαφοροποιήσεις από αυτό που θα λέγαμε τους επίσημους κανόνες της γλώσσας, μια πολύ προσωπική γλώσσα που δημιουργεί ένα ποιητικό λόγο, ο οποίος όμως δεν είναι καθόλου απρόσιτος, είναι πολύ, πολύ προσιτός σε όποιον και όποιον τη διαβάσει. Έχει δει μια ιδιαίτερη ποιητικότητα και μια ιδιαίτερη κατασκευή μιας γλώσσας, η οποία κατά τη γνώμη μου είναι μια πολύ σημαντική, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και μια πολύ σημαντική λογοτεχνική πρόταση, θα έλεγα.
0: Αυτό είναι όμως και πολύ δύσκολο, φαντάζομαι, δημιουργεί απαιτήσεις στην μετάφραση. Έχω την εντύπωση. Δεν είναι εύκολο. Ένα δύσκολο απαιτητικό κείμενο και τόσο έτσι πρωτοπόρο και τόσο δίνοντας ένα στίγμα θέλει και έναν άλλο τρόπο. Για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο, να πω ότι υπάρχει και ένα πολύ μετά το κείμενο, το λογοτεχνικό, υπάρχει και ένα δικό σας, να το πω, επίμετρο, στο οποίο γνωρίζουμε καλύτερα το Λεμεμπέλ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, και μακάρι να είχαμε πιο πολύ χρόνο να μιλήσουμε γι' αυτό. Υπόσχομαι θα το κάνω σε μια από τις επόμενες εκπομπές. Θέλω να πάμε όμως σε μια γυναίκα τώρα, σε μια γυναίκα η οποία γεννήθηκε πότε και αναφέρεται στα βιβλία της στον Πινοτσέτ και το καθεστώς του.
1: Ναι, η Νόνα Φερνάντες, για αυτήν φαντάζομαι.
0: Ναι, είναι αυτή.
1: Μιλάτε. Ναι, ναι. Είναι από τους νεότερους συγγραφείς. Είναι σημαντικό ότι ακόμα και στις νεότερες γενιές, ας πούμε, υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο θέμα της δικτατορίας.
0: Αυτή είναι γεννημένη το 71. Δηλαδή,
1: 71, ναι, ναι,
0: δύο χρόνια πριν γίνει το πραξικόπημα.
1: Ναι.
0: Το έζησε έμεσα με ό,τι συνέβη μετά. Και ίσως και στην οικογένειά της. Αλλά η ίδια δεν το έχει βιώσει. Έχει γράψει όμως συγκλονιστικά για εκείνη την εποχή. Για ποια βιβλία μπορούμε να μιλήσουμε και έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά από εσάς βέβαια και από τις εκδόσεις Gutenberg, ποια είναι τα δύο αυτά βιβλία?
1: Ναι, τα δύο βιβλία που έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά είναι, το ένα είναι το Space Invaders, όπως λεγόταν το παλιό ηλεκτρονικό παιχνίδι Space Invaders. Όπου εκεί βλέπουμε το θέμα την ιστορία του πραξικοπήματος και της Χούντας μέσα από τα μάτια μιας παρέας παιδιών του σχολείου, μικρών παιδιών, που δεν καταλαβαίνουν ακριβώς τι συμβαίνει και αναρωτιούνται γιατί λείπει η συμμαθήτριά τους, γιατί συμβαίνει το α στη συμμαθήτριά τους στη μία και το β στην άλλη, και προσπαθούν να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει. Το άλλο βιβλίο, «Η ζώνη του Λυκόφωτος», ένα κατά τη γνώμη μου συγκλονιστικό βιβλίο, πατάει σε μια πραγματική ιστορία. Είναι η ιστορία μιας πραγματικής ιστορίας. Διότι κάποια στιγμή στη δικτατορία, ένας βασανιστής, πραγματικό πρόσωπο, αποφασίζει ότι δεν μπορεί άλλο και αποφασίζει να μιλήσει για αυτό που συμβαίνει. Βρίσκει λοιπόν μια δημοσιογράφο και εξομολογείται. Πάει και της λέει ότι είμαι ο Τάδε και θέλω να τα πω. Και μιλάει για τα πάντα. Αυτό πραγματικά βγαίνει μια έκδοση μετά, ένα περιοδικό με εξώφυλλο το πρόσωπό του και τίτλο «Εγώ βασάνισα», όπου αυτός μιλάει για τα πάντα, για τα βασανιστήρια, τις δολοφονίες, τις συλλήψεις, τα μυστικά κέντρα κράτησης, για τα πάντα. Και ένα γεγονός το οποίο ταρακούνησε τότε την δικτατορία, ας πούμε, σε μεγάλο βαθμό. Αυτή την ιστορία λοιπόν την ξαναλέει Φερνάντες, επικεντρωμένη όμως σε αυτά που είναι ενδιαφέρον, και αυτό που είναι ενδιαφέρει πάρα πολύ στη δουλειά της γενικά είναι το θέμα της μνήμης. Είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται, όπως λέγαμε και πριν, ας πούμε.
0: Και εδώ στο βιβλίο της, και εδώ στο βιβλίο της, αλλά και και σε συνέντευξη που έχει δώσει, έχει πει ότι έχει αναφέρει πολύ δυνατά σε αυτό, λέγοντας ότι μας είπανε τι να θυμόμαστε και τι όχι.
1: Ακριβώς, αυτό είναι. Μας είπανε τι να θυμόμαστε και τι όχι. Βέβαια στο «Ζώνη του Λυκόφωτος» προχωράει πιο βαθιά και πιο τολμηρά και λέει πράγματα τα οποία είναι αυτό που λέγαμε πριν, κάποια πράγματα που δεν είναι πολύ βολικά για την πραγματικότητα, ας πούμε, της Χιλής. Λέει για παράδειγμα όταν επισκέπτεται το Μουσείο Μνήμης που κατασκευάστηκε ο Σαντιάγο για την δικτατορία, Μουσείο Μνήμης. Λέει η Φερνάντες, είπε σε μια συνέντευξη, ότι το Μουσείο Μνήμης του Σαντιάγο το έχτισαν οι ίδιοι που πήγαν στον Πινοτσέτ και του ζήτησαν να γίνει το Παξικόπεδο του 1973. Γιατί λέγαμε στην αρχή ότι υπήρχαν και πολιτικές δυνάμεις, ναι, οι οποίες καλούσαν στο πραξικόπημα, συνεργάστηκαν με τον Πινοτσέτ.
0: Συνένεσαν.
1: Και μετά, λόγω της συμφωνημένης μετάβασης, ξεπλήθηκαν και προσπάθησαν βέβαια να διαμορφώσουν ένα επίσημο αφήγημα, το οποίο να μην χωράει κάποιες οδυνηρές για αυτούς αλήθειες, να κοπούν, να μείνουν απ' έξω. Η Νόνα Φερνάντες λοιπόν επανέρχεται σε αυτό, βάζει το δάχτυλο στην πληγή, θα έλεγα έτσι λίγο από το κλισέ, ας πούμε, και τα θυμίζει όλα αυτά, τη καλεί την πληγή. Τα θυμίζω όλα αυτά και δημιουργεί αυτό το κλίμα της αγανάκτησης απέναντι σε όλο αυτό την πορεία, ας πούμε, που ξεκίνησε λίγο πριν εκεί 1970 με την οργάνωση του πραξικοπήματος, την υλοποίηση, την αδιανόητη κτηνοδία αυτής της χούντας, αλλά και μετά το πώς πάρα πολλοί άνθρωποι που είχαν βάψει τα χέρια τους στο αίμα κατάφεραν να ξεφύγουν χωρίς να έχουν κανένα κόστος.
0: Και αν πρέπει σήμερα να κάνουμε και σήμερα μία ακόμα εκπομπή και να μιλήσουμε για βιβλία λογοτεχνικά τα οποία αναφέρονται στο πραξικόπημα της 11ης Σεπτεμβρίου του 1973 στη Χιλή, είναι γιατί, όπως από την αρχή λέμε στην κουβέντα μας εδώ με το μεταφραστή Κώστα Αθανασίου, ήταν μία από τις πιο σκληρές δικτατορίες πραγματικά σε όλα τα επίπεδα και άφησε και μία δυστοπική κληρονομιά έως και σήμερα σε πολλές χώρες και όχι μόνο στην Χιλή ή την Λατινική Αμερική. Σήμερα κάναμε μία εκπομπή, προσπαθήσαμε να σας μιλήσουμε για το πρώτο μας βιβλίο «Κόκκινο Σεπτέμβρης», που ήταν το κυρίως βιβλίο με το οποίο ξεκινήσαμε. Δεν θα έχανα όμως την ευκαιρία να ρωτήσω τον Κώστα Αθανασίου και για άλλα βιβλία, τα οποία μάλιστα έχει μεταφράσει, και έτσι αναφερθήκαμε και στο «Φοβάμαι τα βρωμάχη», αναφερθήκαμε και στο «Space Invaders». Εγώ πάντα το λέω λάθος, κύριε Αθανασίου, αυτό νομίζω, γιατί δεν έπαιζα ποτέ αυτό το παιχνίδι και δεν το ήξερα, και τη «Ζώνη του Λυκόφωτος», βιβλία που κυκλοφορούν από εκδόσεις Θεμέλιο, εκδόσεις Καστανιώτη και εκδόσεις Γκούτεμπεργκ, και νομίζω ότι θα πρέπει να βάλουμε μία άνω τελεία και όχι μία τελεία, γιατί με αυτά τα θέματα δεν κλείνουμε εύκολα, και έχω την εντύπωση, κύριε Αθανασίου, ότι και με το θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη λογοτεχνία και τη σχέση της με την ιστορία, επίσης δεν κλείνει εύκολα ένα τέτοιο θέμα. Είναι λάθος?
1: Όχι, δεν κλείνει, και ειδικά αν μιλάμε για τις, θα έλεγα, ισπανόφωνες χώρες που είναι η Λατινική Αμερική αλλά και η Ισπανία, με το βάρος της δικτατορίας του Φράνκο, δεν κλείνει. Νομίζω ότι έχει ακόμα πάρα πολλούς ανοιχτούς λογαριασμούς η λογοτεχνία με την ιστορία, από διάφορες πλευρές και με διάφορους τρόπους και με διάφορα επίπεδα, κάθε φορά λογοτεχνικά ή όχι. Οπότε νομίζω ότι ναι, έχετε δίκιο.
0: Θα χαρώ πολύ να ξαναμιλήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή αποδοχή της πρόσκλησης να κάνουμε μαζί την εκπομπή τη σημερινή. Ευχαριστώ
1: Εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια. Και ελάτε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, αφού ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Νίκο Κακαρίκο. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να έχει ηχολήπτη ο οποίος ακούει την εκπομπή και λέει ότι αυτά τα θέματα τον ενδιαφέρουν, και εγώ ήμουν πάρα πολύ τυχερή σήμερα σε αυτό και σε αυτό. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. 4 βιβλία αναφέραμε στη σημερινή εκπομπή, αναζητήστε τα, είναι σπουδαία βιβλία και τα 4. El pueblo unido jamás.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Αλεξάνδρειας, Tales from the Balkans, έρχεται από τις 13 έως τις 19 Σεπτεμβρίου. Ταινίες μικρού μήκους από Βαλκάνια και όλο τον κόσμο, νέοι δημιουργοί, ντοκιμαντέρ, animation και μοναδικές προβολές σε ξεχωριστούς χώρους της Σημαθίας. Φέτος, το ταξίδι μεγαλώνει. Από την Αλεξάνδρεια μέχρι τις Αιγαίες και τους βασιλικούς τάφους της Βεργίνας. Ιστορίες που ενώνουν ανθρώπους και πολιτισμούς.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958-4-3.
3: FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Τραγούδια είναι ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, γεια σας φίλες και φίλοι. Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της ΕΡ3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα, Tokyo Bossa Nova, το βραζιλιάνικο είδος μουσικής που αγαπήθηκε πολύ στην Ιαπωνία κατά τη δεκαετία του 60 και θα ακουστούν γνωστές συνθέσεις του είδους όπως Summer Samba, Mas Que Nada, Agua de Beber, από καλλιτέχνες όπως είναι και η Σούκα Εγκούσα, Κιόκο Οκάντα, Μασάμι Καουαχάρα και Χιρόσιμα Τσουμότο. Καλή σας ακρόαση!

958 ΕΡΤ 3 Σταθμός στον πολιτισμό. Και από τα μεσαία στους 1179 χιλιόκυκλους και στο www.ert3.gr.

Τα τραγούδια είναι ταξίδια στον 958 της R3. Μας ακούτε και από τους 1179 χιλιόκυκλους των μεσαίων κυμάτων και από το διαδίκτυο. Πία Μπακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Παναγιώτης Μιλωνάς στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα Τόκιο Μπόσα Νόβα. Καλή σας ακρόαση.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, η εκπομπή «Τα τραγούδια είναι ταξίδια» στον 958 της ΕΡΤ3 έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Μιλωνά που ρύθμισε τον ήχο, Πία Πακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Να είστε καλά. Γεια σας.

ταξίδια. Ταξιδεύουμε με τη μελωδία, τους δημιουργούς, τις φωνές, το θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση Πία Μπακογιώργου. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

0: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
3: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ. Στην R3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

Perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps, perhaps.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Road Trip. Μουσική επιλέγει η Βάσο Βλαχοπούλου.

0: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mode Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
3: Με ένδυμα περιπάτου.
4: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται το αριστούργημα του David Lynch, Μπλε Βελούδο. Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική της περίοδο με τον Μαξίμ Βέγκεροφ, έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της διεθνούς σκηνής, σε ένα απαιτητικό συμφωνικό πρόγραμμα που ενώνει το τριπλό κοντσέρτο του Μπετόβεν με τη 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη φιλοξενείται στην Ακτή Αρετσούς στο πλαίσιο του Παραθυναλός 2026, στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο συνεχίζεται η έκθεση Λευκάδιος Χέρν, ο αφηγητής της Ιαπωνικής Σιωπής. Η έκθεση συγκεντρώνει 54 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής και βίντεο art. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: نحلم على الاحلام وتغشلوم العفولها
1: يا حبيبي.
2: Με άλλον αέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ξανά. Είστε συντονισμένοι στο 958, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.co. Με μεγάλη μας χαρά η Ρούλα Αρβανιτίδου είναι εδώ για να φροντίσει τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις παράξενες μουσικές διαδρομές της από χώρα σε χώρα μέσα από ηχογραφήσεις κυρίως των δεκαετιών του 60 και του 70, σε μια εποχή πολύ πριν καθιερωθεί εμπορικά ο όρος World Music. Ήταν μια περίοδος έντονων μουσικών ζυμώσεων κατά την οποία οι τοπικές μουσικές παραδόσεις άρχισαν να συναντούν τις ηλεκτρικές κιθάρες, τα όργανα και τα drums, αλλά και το σερφ, το γκαράζ, το ροκ, τους λάτιν ρυθμούς και την ψυχεδέλεια. Αυτές ακριβώς τις μουσικές συναντήσεις θα ακολουθήσουμε σήμερα, ταξιδεύοντας από την Ινδία και τη Μέση Ανατολή μέχρι την Αφρική, την Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, για να ακούσουμε πώς διαφορετικές μουσικές γλώσσες μεταμορφώθηκαν και δημιούργησαν κάτι καινούριο. Ξεκινήσαμε με τους The Latins και το Habibi Twist. Κυκλοφόρησε το 1962 από την RCA Italiana. Ένα κομμάτι όπου το twist, το surf και η εξώτικα συναντούν το ανατολίτικο χρώμα και από αυτή τη διασταύρωση περνάμε στους Κονγκολέζους Raiko Jazz με το Zaina, μια ζωηρή τσαράγκα από τις ηχογραφήσεις τους στη δεκαετία του 60 και το άλμπουμ Danson avec les Raiko Jazz.

Ακούσαμε το Allaha Band από του Stan Labaum and his Orchestra από τα τέλη της δεκαετίας του 50 με τίτλο που παραπέμπει στην Ινδική πόλη. Παραμένουμε στην Ινδική σκηνή με τους The Mustangs από το Μαδράς, το σημερινό Τσενάι, με το κομμάτι Escape. Το συγκρότημα είχε ιδιαίτερη αδυναμία στα ορχιστρικά και στην αμερικανική surf μουσική με μεγάλη επιρροή από τους The Ventures. Έτσι λοιπόν το Escape που ακούμε είναι η διασκευή δικού τους κομματιού σε μια ειδική εκδοχή που κυκλοφόρησε σε

Και από την Ινδία περνάμε στην Ισπανία, συνεχίζοντας τη συνάντηση του δυτικού ηλεκτρικού ήχου με ανατολικές μελωδίες. Ακούμε τους Los Pasos, το Habibi, από τα τέλη της δεκαετίας του 60, σε μία από τις πιο ιδιαίτερες και ψυχεδελικές στιγμές του ισπανικού συγκροτήματος.

Ακούσαμε τον Αιγύπτιο συνθέτη και οργανίστα Χάνι Μέχανα στο κομμάτι Νταλά από το άλμπουμ The Miracles of the Seven Dances, ένα εξαιρετικό δείγμα πειραματικού αιγυπτιακού ήχου που μπλέκει το όργανο με ψυχεδελικές κιθάρες και κρουστά. Και θα περάσουμε στον Λιβανέζο συνθέτη και πρωτοπόρο τον synthesizer Ihsan Al-Munzer με το κομμάτι Yasmin από το άλμπουμ Belly Dance του 1981, όπου οι λεβαντιτικές μελωδίες συναντούν τον μπάσο και τους δυτικούς χορευτικούς ρυθμούς.

Και από τον Λίβανο επιστρέψαμε στην Αίγυπτο με τον Abd al-Rahman al-Khamisi και το κομμάτι Hint από το soundtrack της ταινίας Respectable Families. Εδώ το τσα-τσα-τσα αποκτά μια παράξενη και ψυχεδελική μορφή που ξεφεύγει από τον παραδοσιακό κινηματογραφικό ήχο της εποχής, και συνεχίζουμε με το συγκρότημα Ensemble Mileta Petrovica από την Νις της Σερβίας και το ορχιστρικό Μπράνκοφ Τσότσεκ από το άλμπουμ Βέσελη Ρώμη, όπου οι βαλκανικοί ρυθμοί των Ρωμά συναντούν τον ηλεκτρικό ήχο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Ακούσαμε το Harem Dance από τον αρμενικής καταγωγής ουτίστα Μάρκο Μέλκον, γεννημένο στη Σμύρνη, και τον αμερικανό αρμενικής καταγωγής τρομπετίστα και band leader Roger King Mosian. Ο Μέλκον υπήρξε εμβληματική μορφή της ανατολικο-μεσογειακής μουσικής σκηνής στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγουδώντας και ηχογραφώντας τα αρμενικά, τα ελληνικά και τα τουρκικά. Στο κομμάτι αυτό που μόλις ακούσαμε, το ούτι και το ανατολίτικο ύφος συναντούν την jazz ορχήστρα και τις Latin επιρροές του Mosian σε μια μοναδική διασταύρωση της Ανατολής με τον αμερικανικό ήχο. Και συνεχίζουμε με τον Τούρκο Ερκίν Κοράι, τον νονό του Anatolian Rock, με το ορχιστρικό Τσιτσέκ Νταού του 1968. Πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία, την οποία ο Κοράι μεταφέρει στον ηλεκτρικό ήχο με την κιθάρα σε πρώτο πλάνο και έντονο ροκ ρυθμό.

Ακούμε το Σιρόκο Μάμπο με τον Γιάννη Τατασόπουλο και τον Ρότζερ Κίνκ Μόσιαν, όπου το ελληνικό μπουζούκι και οι Latin ρυθμοί συναντιούνται μέσα στο πολυπολιτισμικό μουσικό περιβάλλον της Νέας Υόρκης της δεκαετίας του 60. Και ερχόμαστε στα καθημάς με τον Βασίλη Βασιλιάδη, γνωστό και ως Βίτα Βίτα, και το ορχιστρικό Τσιφτετέλη που κυκλοφόρησε σε 45 το 1968. Ο Βασίλης Βασιλιάδης έδρασε κυρίως στην ελληνική λαϊκή σκηνή και υπήρξε από τους πρώτους μουσικούς που συνέδεσαν το λαϊκό τραγούδι με τον ηλεκτρικό ήχο, καθιερώντας στην Ελλάδα τη φαρφίσα. Το όργανο αυτό το είχε γνωρίσει σε ταξίδι του στη Νέα Υόρκη και εντάσσοντάς το αργότερα στις εγχώριες ηχογραφήσεις, δημιούργησε ένα εκρηκτικό κράμα λαϊκού και ανατολικού ήχου, με το συγκεκριμένο κομμάτι να θεωρείται μέχρι σήμερα το απόλυτο δείγμα γραφής του psychedelic λαϊκού ήχου της εποχής, χάρη στα διαστημικά του εφέ.

Ακούσαμε το μπουζούκι, έχει κέφια από την Ορχήστρα Μεσόγειος μέσα από τη συλλογή το ελληνικό μπουζούκι του 2002. Πρόκειται για μια ορχιστρική διασκευή που συνδέεται με τον Βαγγέλη Περπινιάδη και το ελληνικό τσιφτετέλι, αλλά εδώ ο γνώριμος λαϊκός ήχος αποκτά έτσι και μια πιο εξωτική και σχεδόν ψυχεδελική διάσταση, καθώς το μπουζούκι, η κιθάρα και τα κρουστά δημιουργούν ένα ρυθμικό ήχο που κινείται ανάμεσα στο ελληνικό λαϊκό και την ανατολική εξώτικα, και πλησιάζοντας σιγά σιγά προς το τέλος της πρώτης ώρας περνάμε στο κοκό και στο σπουδαίο κονγκολέζο κιθαρίστα Φράγκο με τους OK Jazz, με το Τσα Τσα Τσα De Mi Amor, ένα κομμάτι με έντονο κουβανέζικο χρώμα. Πρόκειται για μία από τις πρώιμες ηχογραφίες του συγκροτήματος που συγκεντρώθηκαν αργότερα στη συλλογή Originalité. Εδώ η κονγκολέζικη ρούμπα συναντά το Τσα Τσα Τσα και τον ηλεκτρικό ήχο της κιθάρας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου που φρόντισε εξαιρετικά τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη συνέχεια του αφιερώματός μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια και στις μουσικές διαδρομές της από διαφορετικές γωνίες του κόσμου.

0: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Echoes Like Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των BAF, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.

Viva Don Rosa, viva Don Mose, qui tu voglia.

Με άλλον αέρα να καλωσορίσουμε τις φίλες και τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα μας. Είστε συντονισμένοι στον 958 στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα της ERT.gr και από την πλατφόρμα ERT.eco. Η Ρούλα Αρβανιτίδου παραμένει στη φροντίδα των ήχων μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στην παγκόσμια ηλεκτρική ψυχεδέλεια με σερφ και γκαράζ, ανατολίτικες μελωδίες, λάτιν και αφρικανικούς ρυθμούς, ηλεκτρικές κιθάρες και όργανα που μας ταξιδεύουν σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα από την Αίγυπτο με τους The Wrong Notes και το Verengua, μια σπάνια κυκλοφορία του 1970 από την Αιγυπτιακή εταιρεία Disc Aoun, όπου το ψυχεδελικό σερφ και το γκαράζ συναντούν Latin επιρροές, φωτίζοντας μία λιγότερο γνωστή πλευρά της αιγυπτιακής ηλεκτρικής σκηνής, και παραμένουμε στην ίδια γεωγραφική περιοχή με τον Σάγεντ Σαλάμα και το Ζάχρατ Ελ Χομπ, ένα μπολερό από τη δεκαετία του 60, όπου και εδώ οι Latin ρυθμοί συναντούν το ορχιστρικό ύφος της εποχής. Το κομμάτι επανεκδόθηκε αργότερα στη συλλογή Ζαμάν για Σούγκ, αφιερωμένη σε σπάνιες αιγυπτιακές ηχογραφήσεις εκείνης της περίοδου.

Ακούσαμε τον Λιβανέζο δεξιοτέχνη Ματάρ Μοχάμετ με το Γιάτε Ιρατήρι από το άλμπουμ Ματάρ Oriental Bouzouk Music του 1970, με το παραδοσιακό αραβικό έγχορδο Bouzouk. Ο Ματάρ Μοχάμετ διαμόρφωσε ένα προσωπικό ύφος που συνέδεε την αραβική μουσική παράδοση με επιρροές από την τζαζ, το φλαμέγκο και την ινδική μουσική. Και από το Λίβανο περνάμε τώρα στο Μπενίν με τους Black Dragons, The Porto Novo και το Amon Mikel Edze. Τη σύνθεση και τα φωνητικά αναλαμβάνει ο Νέστορ Χουντόνση, σε έναν ήχο που κινείται ανάμεσα στο Afrobeat και το Jerk, έναν χορευτικό ρυθμό της δεκαετίας του 60 κοντά στη Soul και το Rhythm and Blues.

0: www.radiomera.gr.
1: Παραμένουμε στη Δυτική Αφρική και από το Μπενίν περνάμε στη Σενεγάλη με την ορκέστρα Lightium και το Μασάνι Σισε, ένα οργανικό κομμάτι από τις αρχές της δεκαετίας του 70. Εδώ το παραδοσιακό μουσικό υλικό συναντά τον ηλεκτρικό ήχο και τις αφροκουβανικές επιρροές που χαρακτήριζαν τις μεγάλες ορχήστρες του Ντακάρ εκείνη την περίοδο. Η ηχογράφηση αυτή συμπεριλήφθηκε αργότερα στη συλλογή Senegal 70 της Analog Africa.

Αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν το Jazz in Portside από τον Αμερικανό Συριακής καταγωγής Eddie the Sheikh Kotsak και τον Αμερικανό Ιρακινής καταγωγής Haki Obadia. Η ηχογράφηση από τις αρχές της δεκαετίας του 60, όπως ακούσαμε, συνδυάζει τη jazz, την bossa nova με ρυθμούς και μελωδίες της Μέσης Ανατολής σε αυτό που οι ίδιοι παρουσίαζαν ως Amer Arabic Sound, έναν χαρακτηριστικό αμερικανό-αραβικό ήχο. Και από αυτή τη συνάντηση Ανατολής και Δύσης περνάμε στη Λατινική Αμερική με τους Περουβιανούς Χουανέκο Ισουκόμπο και τον Μπεν Αμπαϊλάρ Κον Χουανέκο, το συγκρότημα από την Πουκάλπα της Περουβιανής Αμαζονίας. Υπήρξε από τους πρωτοπόρους της κούμπιας της περιοχής, συνδυάζοντάς την με τις τοπικές μουσικές παραδόσεις, ηλεκτρική κιθάρα και το όργανο φαρφίσα που αναφέραμε και νωρίτερα, αλλά και επιρροές από το σερφ και τις μουσικές των σπαγκετί western.

Ακούσαμε ακόμη μια εκδοχή της Μισιλού, αυτή τη φορά από τις ηχογραφήσεις χορού που συνδέθηκαν με τον Άρθουρ Μάρεϊ. Ήδη από τη δεκαετία του 40 η Μισιλού είχε περάσει στην αμερικανική κουλτούρα της ρούμπα και του ballroom, πολύ πριν συνδεθεί τόσο έντονα με το surf rock των 60's. Από εκεί περνάμε στο Περού με τον Τσάρλι Παλομάρες Ισου Γιουμπονέι και το Vives Bugalú από τα τέλη της δεκαετίας του 60, ένα δείγμα της περουβιανής εκδοχής αυτή τη φορά του Bugalú, με έντονο ρυθμό και τον χαρακτηριστικό Latin ήχο που είχε αρχίσει τότε να αποκτά τη δική του μορφή και στη Νότια Αμερική.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Παραμένουμε στο Περού με τους Los Destellos και το κιθαρίστα Enrique Delgado, μία από τις σημαντικότερες μορφές της περουβιανής κούμπιας. Στον ήχο του συγκροτήματος η ηλεκτρική κιθάρα περνά στο προσκήνιο και πάλι και συνδυάζεται με την κούμπια, το beat, το μπουκαλού και την ψυχεδέλεια. Ακούμε το Guajira Psicodélica.

Αυτή ήταν η Λιβανέζα τραγουδίστρια Σαμπάχ με το Σόλα, μια σύνθεση του Ελία Σαραγμπάνη, όπου η Λιβανέζικη pop συναντά το ρυθμό του τσα-τσα-τσα, ένα χαρακτηριστικό δείγμα της εποχής, όταν οι λατινοαμερικάνικοι χορευτικοί ρυθμοί είχαν αρχίσει να αποκτούν το δικό τους χρώμα στη μουσική της Μέσης Ανατολής. Και συνεχίζουμε με το Μαλαγκένια του Άλι Χασάν, ψευδώνυμο του Αμερικανού πιανίστα Αλ Χαζάν. Η ηχογράφηση του 1962 δίνει στη γνωστή σύνθεση του Κουβανού Ερνέστο Λεγκουόνα μια πιο δυναμική ορχιστρική εκδοχή, με έντονο πιάνο, rock and roll ρυθμό και εξωτικό χρώμα.

Ακούσαμε τον Τούρκο Αρίφ Σα με το ορχιστρικό σου Σαμσούνουν Εύλερη από το 1973, ένα χαρακτηριστικό δείγμα του ανατολίτικου ηλεκτρικού ύφους της εποχής. Το σάζι του Αρίφ Σα οδήγησε τη μελωδία, ενώ η κιθάρα του Ζαφέρ Ντιλέκ πρόσθεσε αυτή την ψυχεδελική διάσταση στο κομμάτι που ακούσαμε μόλις. Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, θα κλείσουμε με τον Αιγύπτιο Χάνι Μέχανα και το Χάναντι από τη συλλογή Music for Airplanes, η οποία συγκεντρώνει ορχιστρικές συνθέσεις και μουσικές του για αιγυπτιακές ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές την περίοδο 1973-1980, με όργανο, synthesizer και έντονη κινηματογραφική ατμόσφαιρα. Το Χάναντι ολοκληρώνει τη σημερινή μας περιπλάνηση στις απρόβλεπτες διαδρομές της παγκόσμιας ηλεκτρικής ψυχεδέλειας. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσω την Ρούλα Αρβανιτίδου και τον Χρήστο Σιδερίδη που φρόντισαν άψογα τους ήχους μας, η Φωτεινή Μπαλογιάννη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Από εμάς εδώ πολλές ευχές, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Φεστιβάλ Δάσους. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 17 Σεπτεμβρίου η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤ3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
8: Με ένδυμα περιπάτου.
9: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δηληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του David Lynch, Μπλε Βελούδο. Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική της περίοδο με τον Μαξίμ Βέγκεροφ, έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της διεθνούς σκηνής, σε ένα απαιτητικό συμφωνικό πρόγραμμα που ενώνει το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τη 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη φιλοξενείται στην ακτή Αρετσούς στο πλαίσιο του Παραθυναλός 2026, στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο συνεχίζεται η έκθεση Λευκάδιος Χέρν, ο αφηγητής της Ιαπωνικής Σιωπής. Η έκθεση συγκεντρώνει 54 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής και βίντεο art. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

0: βήματά του δεν ξεκινούν από κάπου, σαν να περπατάει από πάντα μοιάζει. Κάποιοι τον είδαν στην Εγνατία, στην Αγία Σοφία, στις Βόλου, στην Τζιμισκή. Έπιασε και παραλιακή, Αρετσού, Καραμπουρνάκη. Πόσες εικόνες, πόσες ιστορίες διέσχισε. Θεσσαλονίκη είναι αυτή. Εκεί που νομίζεις ότι τη βαρέθηκες, σε εκπλήσει. Μοιάζει να μην εξαντλείται ποτέ. Κι ας εξαντλούμαστε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεκέμβρης του 44.

Η Ζωή Μούσιου φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που περνάει τραγουδώντας. Και σήμερα περνάει και μέσα από τις σελίδες ενός βιβλίου. Η Θεσσαλονίκη των συγγραφέων. 20 διηγήματα για τη Θεσσαλονίκη. Εκδόσεις Ιαννός, 1996. Συγκεκριμένα επέλεξε ένα γράμμα της Άλκη Ζέη. Γράμμα σε φίλη που δεν στάλθηκε ποτέ. Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 1946.

Αγαπημένη μου, σου γράφω από τη Θεσσαλονίκη. Πριν φύγω από την Αθήνα, πήρα το γράμμα σου με τη φωτογραφία που φορά στη ζακέτα μου. Χάρηκα που η ζακέτα μου βγήκε βόλτα στο Σεντζερμέν. Έτσι γράφεις πίσω από τη φωτογραφία. Εκεί θα σεριανούσα κι εγώ, τώρα μαζί σου, μέσα στη ζακέτα μου φυσικά, αν ο Γιώργος δεν έδινε πίσω την υποτροφία που πήρε από το Γαλλικό Ινστιτούτο, γιατί το κόμμα του ανέθεσε να κάνει θέατρο. Έτσι σου γράφω τώρα από ένα καφενεδάκι πλάι στο Λευκό Πύργο. Ήρθα να βρω τον Γιώργο που βρίσκεται εδώ και ένα μήνα στη Θεσσαλονίκη με το θίασο Ενωμένων Καλλιτεχνών Νέων.

Δεν ξέρω πώς είναι να κάνεις βόλτες στο Παρίσι, μα σε αυτή εδώ την πόλη να περνοδιαβαίνεις την παραλία είναι μαγεία. Μου είχε πρωτομιλήσει για τη Θεσσαλονίκη σαν ήμουνα μικρή μια ξαδέρφη μου, αρκετά πιο μεγάλη από μένα. Τη λέγανε Νίκη και είχε βγει Μις Θεσσαλονίκη. Ήταν πανέμορφη. Ήρθε στην Αθήνα, έμεινε μόνο 10 μέρες μαζί μας και όλο αναστέναζε. Αχ, η Θεσσαλονίκη, πόσο τη λαχτάρισα. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως μπορεί να λαχταρίσεις μια πόλη. Και ούτε πίστευα πως θα ταξίδευα κάποτε για εκεί. Και πώς ταξίδεψα. Ο Νίκος Καβαδίας μου βρήκε θέση τζάμπα, κατάστρωμα φυσικά, σε ένα βαπόρι που ήξερε τον καπετάνιο.

τα οικονομικά μας πολύ ζόρικα και δεν ήθελα να ζητήσω από τους δικούς μου. Ταξίδεψα λοιπόν όλη νύχτα καθισμένη πάνω στη βαλίτσα μου και προσπαθούσα να μην ζαρώσει το φουστάνι μου. Μας μοίρασαν ύφασμα από την Ούνδρα και έραψα στο σπίτι ένα φουστάνι πολύ, είπαν πως μου πάει. Έτσι ήθελα να με συναντήσει ο Γιώργος, σαν θα έβγαινα από το πλοίο. Το ύφασμα έχει άσπρο φόντο και τυρκουάζ λουλουδάκι.

Ο Γιώργος με περίμενε στο λιμάνι. Είχα ένα μήνα να τον δω. Μου φάνηκε αδύνατος και κουρασμένος. Εκείνος με βρήκε μια χαρά. Το φουστάνι να είναι καλά. Πήγαμε κατευθείαν στο σπίτι που έμενε. Ήτανε κοντά στο λιμάνι. Ώσπου να φτάσω εγώ, το είχαν νοικιάσει ένα δωμάτιο, μισό-μισό, με το Μάνο Χατζηδάκη, που ακολουθούσε το θείασο στην τουρνέ. Να ξυπνήσεις το Μάνο πρωί-πρωί είναι άθλος. Ο Γιώργος του έφτιαξε στο καμινέτο ένα μεγάλο φλιτζάνι καφέ, που η μυρωδιά του τον έκανε να ανοίξει επιτέλους ένα μάτι. Ήπιε μια γουλιά, κάτι μουρμούρισε σαν καλωσόρισμα, και ύστερα, μισοκοιμισμένος, άρχισε να μαζεύει τα πράγματά του.

Όταν έφυγε ο Μάνος, περιεργάστηκα το δωμάτιο. Είχε ένα μεγάλο σιδερένιο κρεβάτι και ένα ξύλινο ντιβανάκι που κοιμότανε ο Μάνος. Απορώ πως χωρούσε. Από το παράθυρο φαινότανε πέρα το λιμάνι που μπορούσες να χαζέψεις τα βαπόρια και τα καΐκια που έρχονταν και φεύγανε. Μια στιγμή, καθώς κοίταζα κατά το παράθυρο, με πιάσανε τα γέλια. Τα κουρτινάκια που κρεμότανε δεξιά και αριστερά, φρεσκοπλημμένα και φρεσκοσιδερωμένα με τα φρυλάκια τους στο κάτω μέρος, ήταν ολόιδια το φουστάνι μου. Μπράβο, ποικιλία Ιούνδρα. Ο Γιώργος βέβαια ούτε το πρόσεξε. Χαιρότανε μόνο που ήμασταν πάλι μαζί και θα μέναμε μόνοι μας. Αυτό το δωμάτιο ήταν το πρώτο μας σπίτι. Το Νοέμβριο που παντρευτήκαμε, μέναμε όπως ξέρεις με τη γιαγιά του Γιώργου, τη μητέρα του και τον πατέρα του, τον αδερφό του και τη γυναίκα του και το παιδί τους. Μεγάλο το σπίτι και οι σχέσεις αρμονικές, μα κάπως πολυκοσμία. Ενθουσιαστήκαμε με την ιδέα πως θα μπαίνουμε, θα βγαίνουμε, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό σε κανέναν. Και δεν ήταν μόνο αυτή η χαρά. Το απόγευμα, πριν αρχίσει το θέατρο, κάναμε τη μοναδική μας βόλτα στην παραλία. Παράξενο σου φαίνεται, κι όμως έτσι είναι. Πού καιρός για ρομαντικές βόλτες στην Αθήνα. Πρόβες, συνεδριάσεις του θεάτρου, παραστάσεις, κομματικές συνεδριάσεις η μία πάνω στην άλλη, γιατί τα πράγματα σκουραίνουν. Τώρα μπορούσαμε να περπατάμε και οι δυο μας αλαμπρατσέτο πάνω κάτω στην παραλία. Άγνωστοι στην ξένη πόλη, κι όμως νιώθαμε πως ο κόσμος που περπατούσε πλάι μας μας κοιτούσε με συμπάθεια. Οι έννοιες μας είχαν πάει περίπατο και κάναμε όνειρα, σχέδια και χτίζαμε πύργους. Όχι στην άμμο, μα στο Λευκό Πύργο.

με εξεδένια πολιτεία η Αθήνα στη δύση του ήλιου. Η Θεσσαλονίκη, χρυσαφένια. Η θάλασσα, τα σπίτια, ο λευκός πύργος και το πρόσωπό μας ακόμα. Αξέχαστη μοναδική μας βόλτα. Δεν μπορέσαμε να την ξανακάνουμε. Χίλια προβλήματα ξεπρόβαλαν. Όταν έφτασα στη Θεσσαλονίκη, έπαιζαν στο θέατρο «Το καλοκαίρι θα θερήσουμε» του Αλέξη Δαμιανού. Ο Μάνος έχει γράψει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Το είχα ακούσει στην Αθήνα, στην παράσταση, μα εδώ μου φάνηκε ακόμα πιο όμορφο. Μ' αρέσει να περπατάω στους δρόμους και να σιγομουρμουρίζω, έστω και παράφωνα. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο στήσαν όλα το χορό. Δεν ξέρω αν σου έρχεται σένα να τραγουδάς στον Boulevard Saint-Germain. Στην πλατεία Αριστοτέλους όμως, με τα καμπυλωτά σπίτια ή στα στενά δρομάκια της πάνω πόλης, το τραγούδι σου βγαίνει αυθόρμητα από τα χείλη.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Το θέατρο είναι ένας καλοκαιρινός κινηματογράφος, όχι πολύ κεντρικός. Γεμίζει όμως κάθε βράδυ κόσμο. Είναι να μπορεί κανείς, γιατί πολλές φορές δεν έχουν να πληρώσουν τους ηθοποιούς, τον Γιώργο, τον Μάνο. Μυστήγιο, λέει ο Μάνος. Ο Γιώργος πιστεύει πως στέλνονται λεφτά στο κόμμα. Οι καιροί δύσκολοι. Πριν το τέλος της παράστασης βλέπω να μπαίνουν αθόρυβα μέσα στην πλατεία καμιά δεκαριά νέα παιδιά που πάνε και στέκονται αμήλυτα, κολλητά στον πίσω τοίχο. Ρώτησα μετά και μου είπαν πως είναι η φρουρά της ΕΠΟΝ. Έρχονται να φυλάξουν το θίασο, μην έρθουν και τους δείρουν, όπως έγινε στη Λάρισα με τους σούρλιδες που τους επιτέθηκαν. Όταν τελειώσει η παράσταση, τα παιδιά περιμένουν να ντυθούν ηθοποιοί και δεν φεύγουν, παρόταν φύγει και ο τελευταίος. Έχουν μάθει απ' έξω όλο το τραγούδι του Μάνου και σιγοτραγουδούν, ώσπου να ετοιμαστούν όλοι. Τα παιδιά κάτω στον κάμπο στήσαν όλα το χορό. Έχουν πολύ ωραίες φωνές και ο Μάνος τους προτείνει να φτιάξουν χοροδία. Μα είπαμε, οι καιροί δύσκολοι. Και ο Μάνος το έχει φάει το ξύλο του στη Λάρισα. Μετά την παράσταση πηγαίνουμε όλοι μαζί να φάμε σε μια μικρή ταβέρνα. Ο Αλέξης Δαμιανός και ο Νίκος Βασταρδής με συμβουλεύουν να ζητώ ολίγη μερίδα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη οι μερίδες είναι διπλές από την Αθήνα. Αυτούς βέβαια η ολίγη δεν τους φτάνει. Εμένα μου περισσεύει.

Μερικές φορές το πρωί, όσοι δεν έχουν πρόβα ή συνειδρίαση, ο Γιώργος πάντα έχει πότε το ένα και πότε το άλλο, πάμε με το καραβάκι απέναντι σε μια παραλία σχεδόν ερημική. Τη λένε μικρό καραμπουρνάκι. Τα νερά είναι κρυσταλλένια. Είμαι η μόνη που κάθομαι στον ήλιο. Οι άλλοι φοβούνται μη πάνε το βράδυ ηλιοψημένοι στην παράσταση και ποιος ακούει τον Γιώργο. Παίζουν το μακρινό δρόμο του Αρμπούζοφ. Η φρουρά θα είναι διπλή καθότι το έργο σοβιετικό.

0: Σου φύλαξα για το τέλος την έκπληξη. Έπαιξα κι εγώ. Η Αλέκα Παΐζη έπαθε κάτι στις φωνητικές χορδές της και πρέπει να μείνει άφωνη για 5 μέρες. Καταστροφή. Εγώ καθόμουν στην πλατεία και τους άκουγα να προτείνουν λύσεις. Ξαφνικά γύρισαν και με κοίταξαν και είπαν όλοι με μια φωνή, εκτός από τον Γιώργο, «Η Άλκη, η Άλκη». Παρακολουθούσα όλες τις πρόβες και τις παραστάσεις και ήξερα το έργο απ' έξω. Όσο όμως για να ανέβω στη σκηνή, ο Γιώργος άρχισε να λέει πως είμαι παράφωνη και πως δεν θα μπορούσα να τραγουδήσω το τραγούδι του Μάνου που έλεγε η Αλέκα με την ωραία φωνή της. «Παγλάτα, παγλάτα», φώναξε ο Μάνος ενθουσιασμένος. Θα έπαιζε εκείνος τη μελωδία με την κιθάρα στα παρασκήνια και εγώ θα έλεγα παρλάτα τα λόγια.
1: Ω Τσετσένια, μα σουίτσετσένια.

0: Galdoni? Where's Galdoni? My, my, my, my, my, be mine.
1: Μ' ανέβασαν στο άψες βίσες στη σκηνή να κάνω πρόβα. Όλοι μου έλεγαν καλά, προχώρα. Μόνο ο Γιώργος μου φώναζε να προσέχω το ένα, να διορθώνω το άλλο. Το βράδυ τα κατάφερα. Έριχνα ένα βλέμμα στα παρασκήνια και έβλεπα το Μάνο με την κιθάρα του να μου χαμογελάει και έπαιρνα κουράγιο. Ευτυχώς ο Γιώργος κάπου είχε εξαφανιστεί, γιατί καταλάβαινε πως αν έπιανα το κριτικό του βλέμμα θα τα έχανα.

Λυπάμαι που φεύγει ο Μάνος. Έχει να πληρωθεί μια εβδομάδα. Πριν λίγο πέρασε από το καφενεδάκι. Τον κέρασα καφέ. Έφτασα με χαρτζιλίκι από τη μαμά μου. Σε λίγο ήρθε και μας βρήκε μια ξανθιά όμορφη γυναίκα με ένα σκυλάκι. Ήταν η Ιερό Χαντά. Μαζί της θα πάει τουρνέ ο Μάνος στην Ξάνθη και σε άλλες κοντινές πόλεις. Θα τη συνοδεύει στο πιάνο και εκείνη θα τραγουδάει. «Να βγει κανένα φχάγκο», μουρμούρισε ο Μάνος. «Γιατί όμως λυπάμαι που φεύγει εκείνος, αφού σε λίγο θα φύγω κι εγώ». «Άναυλα πάλι», φρόντισε ο Νίκος Καβαδίας. «Λεφτά δεν υπάρχουν καθόλου και ο Γιώργος δεν μπορεί να μετρέφει ούτε με ολίγιν». Το θέατρο γεμάτο, μυστήγιο. Εγώ όμως νομίζω πως με ξαποστέλνει, γιατί φοβάται μη πέσει κανένα άγριο ξύλο, όσο και να μας φυλάνε τα παιδιά κάθε βράδυ.

0: Δεν θέλω να φύγω. Ούτε να αφήσω το Γιώργο, μα ούτε και τη Θεσσαλονίκη. Δεν φανταζόμουν ποτέ πόσο αληθινό ήταν αυτό που έλεγε η ξαδέρφη μου η Νίκη, η Μις Θεσσαλονίκη, πως λαχτάρισε την πόλη της. Θα τη λαχταρίσω τη Θεσσαλονίκη για πολλά και για το μοναδικό μας Αριγιάννη με τον Γιώργο στην παραλία. Δεν μπορεί, πού θα πάει, θα ξανάρθω μια μέρα. Έστω και αν δεν θα είμαι πια η κοπελίτσα που ξεμπάρκαρε με το φουστανάκι από την Ούντρα. Πώς θα είναι άραγε η Θεσσαλονίκη μετά 10, 20, 50 χρόνια. Όλα θα έχουν αλλάξει. Για σκέψου να κάθομαι σε τούτο το καφενεδάκι, αν υπάρχω, αν υπάρχει, το καλοκαίρι του 1996. Ό,τι όμως και να έχει αλλάξει, το βλέμμα μου που θα αντικρίζει τη θάλασσα και η θάλασσα θα έχουν μείνει όπως και τώρα. Φλιάρισα πολύ. Με αγάπη, Αλκιζέη. Ιστερόγραφο. Άδικα έγραψα το γράμμα. Δεν μπορώ να το στείλω. Με αυτά τα ανατρεπτικά που γράφω τούτους τους δύσκολους καιρούς, θα βρούμε τον πελά μας από τη λογοκρισία και εσύ και εγώ, ακόμα μπορεί και ο Μάνος που θα συνοδεύει στο πιάνο την Ιρόχαντα.
1: Τη βράζω από το πρωί, μου βγαίνει όμως σκληρή. Δεύτερη και τριτεύουσα, βαλκανική πρωτεύουσα, ερωτική, ερωτική. Ακούω τα μυθεύματα και βάζω καρικεύματα να νοστιμήσει.

ακούσα ιστορική, ιστορική που κρύβεται στα ρέματα, τυλίγεται στα ρεύματα. Μην αρρωστήσει, κρυολογήσει, να μην ξαπλώσει,

Αυτό ήταν ένα στιγμιότυπο της Θεσσαλονίκης του 1946, μέσα από τα μάτια και τις λέξεις της Άλκη Ζέη, 80 χρόνια πριν. Πάντως και η ίδια, όπως ανέφερε, περνούσε από την πλατεία Αριστοτέλους και τραγουδούσε, έστω και παράφωνα. Δεν γινόταν αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή η πόλη σε προκαλεί. Και όταν είναι και στις καλές της, ζωγραφίζει κάτι τέτοια ωραία απογεύματα. Δίνος Χριστιανόπουλος. Απόγευμα. Ήταν ωραίο εκείνο το απόγευμα, με την ατέλειο της συζήτησης στο πεζοδρόμιο. Τα πουλιά κυλαϊδούσαν, οι άνθρωποι πέρναγαν, τα αυτοκίνητα τρέχανε. Στο απέναντι παράθυρο το ράδιο έπαιζε ρεμπέτικα και το κορίτσι του διπλανού μας τραγούδαγε τον τέρτη του. Φιλορωούσε η ακακία και βόδιαζε το γιασεμί. Και μες στην τάπια τα παιδιά παίζαν κρυφτούλι και τα κορίτσια γύρναγαν σκηνή. Παίζαν στην τάπια και δεν ξέραν από θάνατο. Παίζαν στην τάπια και δεν ξέραν από τύψη. Κι εγώ τους αγάπησα πολύ τους ανθρώπους εκείνο το απόγευμα. Δεν ξέρω γιατί. Πολύ τους αγάπησα. Σαν ένας μελοθάνατος.

Τον ήχο φρόντισε η Ζωή Μούσιο. Η Μαρατσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση και όλα τα υπόλοιπα τα έκανε κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από δίπλα μας, συνομιλώντας με την πόλη, με τους ποιητές και με τους τροβαδούρους της και με ένα πολύ όμορφο γράμμα της Αλκιζέη από το 1946. Και έπειτα χάθηκε στους δρόμους της πόλης να φτιάξει τις δικές του εικόνες, τις δικές του ιστορίες, να έχει να φυγείται μετά από χρόνια. Το μέλλον για την Αλκιζέη του 1946 ήταν το 1996. Άραγε, τι να τολμήσουμε να ονειρευτούμε τώρα, πόσο μακριά να τολμήσει να πάει το κοντέρ.

0: μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές, όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Απαραίτητες συστάσεις θα δοθούν και σήμερα βεβαίως. Μερσιάνα Ελευθεριάδου μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση αυτής. Αγαπητός φίλος και συνεργάτης Χρήστος Σιδερίδης στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Σήμερα έχουμε να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Αμερικανό συνθέτη πιανίστα της Ιμπρεσιονιστικής σχολής της αρμονίας, Bill Evans. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1929, έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 1980. Θεωρείται και θεωρείται ακόμη ένας από τους σημαντικότερους και πιο επιδραστικούς πιανίστες στην ιστορία της jazz, έχοντας αλλάξει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται το πιάνο, η αρμονία, καθώς και το παραδοσιακό πιάνο τρίο. Γεννήθηκε στο New Jersey των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής από πατέρα ουαλικής καταγωγής και μητέρα με ρίζες από την Ουκρανία. Ξεκίνησε με σπουδές στο κλασικό πιάνο, το φλάουτο καθώς και το βιολί. Η βαθιά του γνώση για τους Γάλλους ιμπρεσιονιστές συνθέτες όπως ο Ντεμπουσί και ο Μωρίς Ραβέλ επηρέασε καθοριστικά τον μετέπειτα τζαζ ήχο του, χαρίζοντάς του μια μοναδική λυρική και μελαγχολική πάντοτε χρειά. Επέλεξα να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με το Alice in Wonderland, το οποίο αποτελεί μία από τις πιο διάσημες ηχογραφήσεις του Αμερικανού πιανίστα Bill Evans. Η ιστορική εκτέλεση πραγματοποιείται το 1961. Η εκτέλεση ορόσημο του κομματιού μαζί με το τρίο, δηλαδή με τον Scott Lafaro στο μπάσο και τον Paul Motion στα τύμπανα, πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου του 1961 κατά τη διάρκεια της ζωντανής εμφάνισης του στο περίφημο κλαμπ της Νέας Υόρκης, Village Vanguard. Οι ηχογραφήσεις εκείνης της ημέρας κυκλοφόρησαν στα ιστορικά άλμπουμ Sunday at the Village Vanguard and Vals for Debbie και το Alice in Wonderland συμπεριλήφθηκε αρχικά στο Sunday at the Village Vanguard, ενώ υπάρχουν δύο καταγεγραμμένες εκτελέσεις από εκείνη τη μέρα, το Take 1 και το πιο γνωστό που μεταδώσαμε, δηλαδή το Take 2. Το κομμάτι γράφτηκε αρχικά από τους Sammy Fine και τον Bob Hilliard για την ομώνυμη ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney το 1951. Ο Bill Evans, ωστόσο, ήταν εκείνος που τα μεταμόρφωσε σε ένα jazz standard παγκόσμιας εμβέλειας. Το πρωτότυπο ήταν γραμμένο σε στυλ χοροδιακού βάλς, ενώ ο Evans άλλαξε την τονικότητα, συνήθως σε ντο μίζωνα, και εισήγαγε λυρικές και αιθέριες αρμονίες, οι οποίες βέβαια έγιναν και το σήμα κατά τεθέν του, και σε αυτό που λέμε το interplay, στο διαδραστικό παίξιμο, μαζί με τον μπασίστα τον Scott Lafaro, όπου τον μπάσο δεν κρατούσε απλώς το ρυθμό, αλλά συνομιλούσε ισότιμα με το πιάνο.

Αυτό το κομμάτι που ερμήνευσε ο Bill Evans, το Emily, είναι μία από τις πιο βαθιά συναισθηματικές και αναγνωρίσιμες μπαλάντες, η οποία συνδέεται άρρηκτα με το όνομά του. Η προέλευση του κομματιού, το κομμάτι συντέθηκε αρχικά από τον Johnny Mandel με στίχους του Johnny Mercer ως το κεντρικό μουσικό θέμα για την κινηματογραφική ταινία The Americanization of Emily, η οποία κυκλοφόρησε το 1964. Παρόλο που γράφτηκε για τον κινηματογράφο, ο Bill Evans το μεταμόρφωσε σε ένα λυρικό jazz standard. Η πρώτη ηχογράφηση πραγματοποιήθηκε το 67, όπως σας είπε. Το κατέγραψε για πρώτη φορά στο προσωπικό του άλμπουμ Further Conversations With Myself, χρησιμοποιώντας την τεχνική overdubbing, ηχογραφώντας δηλαδή πολλαπλά κανάλια πιάνου ο ίδιος. Το 1968 όμως έρχεται ο σπουδαίος drummer, ο Jack DeJohnette, μία από τις πιο διάσημες και ενεργητικές ζωντανές εκτελέσεις, η οποία βρίσκεται στο άλμπουμ Another Time, The Hilversum Concert, μαζί με τον Eddie Gomez στο μπάσο και τον Jack DeJohnette στα τύμπανα. Και η ηχογράφηση μέσα από το Village Vanguard το 1974, αυτό δηλαδή την εκτέλεση που μεταδώσαμε, μια εξαιρετική όρημη εκτέλεση με το τότε τρίο του μαζί με τον Gomez και τον Marty Morell, το οποίο κυκλοφόρησε στο ζωντανό άλμπουμ Person I Knew.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Το Blue Sers ή αλλιώς το Blue Serge είναι μια εξαιρετική ατμοσφαιρική σύνθεση του Mercer Ellington, γιος του Duke Ellington, την οποία ο Bill Evans αγκάλιασε και ηχογράφησε με μοναδικό τρόπο κατά τη δεκαετία του 1970. Αυτή η ηχογράφηση, η διάσημη δηλαδή εκτέλεση του κομματιού από τον Evans, βρίσκεται στο album Intuition, το οποίο κυκλοφόρησε το 1975. Το άλμπουμ αυτό δεν είναι με το κλασικό τρίο του, αλλά με ένα ντουέτ αποκλειστικά για πιάνο και μπάσο. Η συνεργασία, δηλαδή στο πλευρό του Evans, βρίσκεται και ο επί σειρά ετών στενός του συνεργάτης και δεξιοτέχνης μπασίστας, Eddie Gomez. Η προσέγγιση του Blue Serge είναι εξαιρετικά εσωτερική, μελαγχολική και γεμάτη από αυτό το διάσημο, όπως αναφέραμε λίγο πριν, interplay, τη μουσική δηλαδή συνομιλία ανάμεσα στα δύο όργανα, όπου το μπάσο του Gomez αποκτά πρωταγωνιστικό σχεδόν λυρικό ρόλο δίπλα στα τελικά τα ακόρντα του Evans. Υπάρχει και μια μικρή ιστορία. Το Blessers ή αλλιώς το Blessers αναφέρεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο είδος υφάσματος. Είναι ένα αυθεντικό μάλινο ύφασμα με χαρακτηριστική διαγώνια ύφανση. Στην αγγλική κουλτούρα της εποχής, στα μέσα του 20ου αιώνα, η φράση «A blue serge suit» αναφερόταν στο κλασικό σκούρο μπλε navy blue κοστούμι, κοίτα το στάνταρ καθημερινό κοστούμι που φορούσαν οι άντρες στο γραφείο, στις επίσημες εκδηλώσεις, καθώς το συγκεκριμένο ύφασμα κρατούσε καλά το σχήμα του και δεν τσαλακωνόταν εύκολα. Η μεταφορική τώρα σημασία στη jazz είναι όταν ο Mercer Ellington έγραψε το κομμάτι «Blue Serge». Δεν αναφερόταν απλώς στο χρώμα, αλλά αντιπροσώπευε την νοσταλγία, τη μελαγχολία και το blues συνέστημα, καθώς το κοστούμι αντιπροσώπευε το μέσο καθημερινό άνθρωπο της πόλης. Έτσι, ο τίτλος κουβαλά μια urban νυχτερινή και ελαφρώς μελαγχολική ατμόσφαιρα, στην οποία υπάρχει αυτή η βαθιά εσωτερική ερμηνεία του Evans στο πιάνο.

Τα παγόνια, The Peacocks, μία από τις πιο μυστηριώδεις ατμοσφαιρικές και αρμονικά περίπλοκες μπαλάντες στην ιστορία της jazz, αν και δεν γράφτηκε από τον ίδιο τον Bill Evans, η εκτέλεσή του θεωρείται μία από τις πιο επιδραστικές ερμηνείες και κορυφές του κομματιού. Το κομμάτι συντέθηκε από το σπουδαίο jazz πιανίστα James George Hunter ή αλλιώς Jimmy Rolls. Να πούμε πως το ηχογράφησε μαζί με τον θρυλικό σαξοφωνίστα Stan Getz το 1974 και το 1977 έρχεται ο Bill Evans που ενσωματώνει το κομμάτι στο ρεπερτόριό του, βρίσκοντας αυτό έναν τέλειο καμβά για τις συμπρεσιονιστικές του αρμονίες. Η εμβληματική στούντιο ηχογράφηση γίνεται στα τέλη του 1977 για τον δίσκο You Must Believe in Spring, το οποίο, αν και ηχογραφήθηκε τότε το 77 θέλω να πω, κυκλοφόρησε τελικά το 1981, αμέσως μετά το θάνατο του Bill Evans.

σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Μανχάταν, στη West 83rd Street, σε ένα μεγάλο πιάνο που καταλαμβάνει όλο το σαλόνι, ανάμεσα σε παρτιτούρες του Σοπέν, του Ραβέλ, του Σκριάμπιν και του καλοσυγκερασμένου κλειδοκύμβαλου του Μπαχ, ένας 26χρονος διοπτροφόρος καλύζει κάθιδρο στα πλήκτρα. Μάχεται με μια κρυστάλλινη μελωδία. Αυτό σχεδιάζει, έχοντας κατά νου την αγαπημένη του ανιψιά, τη μικρή Ντέπη, την κόρη του αδερφού του, το κορίτσι που πήγαινε βόλτα στην παραλία. Ένα χρόνο μετά, αυτό το τραγούδι χωρίς λόγια, Vals for Debbie, θα αποτελέσει μέρος του πρώτου του άλμπουμ, του New Jazz Conceptions, ενώ θα τιτλοφορήσει και ένα ακόμα σπουδαίο άλμπουμ το 1961, το Vals for Debbie. Είναι ένα κομμάτι που έχει ταυτιστεί με τον δημιουργό του, Bill Evans, αυτόν το γνήσιο ποιητή των ήχων. Ο Evans έγραψε τη μελωδία στα μέσα της δεκαετίας του 50, μάλλον γύρω στο 1954, αφιερώνοντάς το στην αγαπημένη του ανιψιά, κόρη του πολυαγαπημένου του αδελφού Χάρι Evans, η οποία ήταν ακόμα τότε μικρό παιδί. Η μουσική λοιπόν προσπάθησε να αποτυπώσει την αθωότητα, τη γλυκύτητα, καθώς και τον αυθορμητισμό της παιδικής ηλικίας. Λίγο αργότερα ο κριτικός και δημοσιογράφος και στιχουργός ο Τζιν Λις προσθέτει στίχους στο κομμάτι, περιγράφοντας ένα μικρό κορίτσι που παίζει στο δικό του παραμυθένιο κόσμο, κάνοντας το τραγούδι δημοφιλές και σε τζαζ τραγουδιστές όπως ο Τόνι Μπένετ.

Miles Davis Sextet και το 1958 έχουμε έναν λευκό μουσικό σε ένα αμιγώς αφροαμερικανικό σχήμα. Γεγονός που προκάλεσε έντονη πίεση λόγω των φυλετικών διακρίσεων εκείνης της εποχής. Ο μοναδικός λευκός μέσα στο σεξτέτ του Miles Davis λίγο πριν δημιουργηθεί το Kind of Blue, Bill Evans. Ο Evans έπαιξε καταλυτικό ρόλο στη δημιουργία του Kind of Blue, του εμπορικότερου αλλά και πιο αναγνωρισμένου jazz δίσκου όλων των εποχών. Συνέβαλε καθοριστικά στη σύνθεση κομματιών όπως το κομμάτι που μεταδώσαμε, το Blue and Green, αλλά take 2, και εισήγαγε τον τροπικό, το μόντελ αυτοσχεδιασμό στην jazz. Έχουμε τις δύο ιστορικές ηχογραφήσεις. Τη solo πρεμιέρα, η οποία πρώτη επίσημη καταγραφή γίνεται στο, να πούμε, στο εξαιρετικό Kind of Blue, ακριβώς το Μάρτιο του 1959. Συμμετέχουν Miles Davis στην τρομπέτα, John Coltrane στο τενόρο σαξόφωνο, Bill Evans στο πιάνο, ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Jimmy Cobb στα τύμπανα. Το κομμάτι αποτελεί την επιτομή, όπως σας είπα, της modal jazz, της αυτοσχεδιαστικής jazz. Έχει μια κυκλική δομή 10 μέτρων, χωρίς ξεκάθαρη παραδοσιακή κατάληξη, δημιουργώντας μια αίσθηση αιώνιας κίνησης και βαθιάς μελαγχολίας. Στο πιστόφυλλο, ωστόσο, του Kind of Blue, το κομμάτι πιστώνεται αποκλειστικά στο Miles Davis. Ο Bill Evans υποστήριζε ακράδαντα μέχρι το τέλος της ζωής του ότι εκείνος το συνέθεσε εξ ολοκλήρου. Ο Evans είχε διηγηθεί ότι μία μέρα ο Miles Davis έγραψε σε ένα χαρτί δύο ακόρντα, Sol και La 7, και του ζήτησε να δει τι μπορεί να κάνει με αυτά. Ο Evans πήγε σπίτι του και έχτισε πάνω τους ολόκληρη τη μελωδία καθώς και τη δομή, μιλώντας πάντοτε για το Blue and Green το κομμάτι. Όταν ο Evans παραπονέθηκε στον Miles Davis επειδή δεν μπήκε στο όνομά, το όνομά του στα δικαιώματα, ο Miles, γνωστός για το σκληρό χαρακτήρα του, φέρεται να του κόψε μια επιταγή 25 δολαρίων λέγοντάς του «Πάρτα, μοιράσου τα». Λίγους μήνες αργότερα, στα τέλη του 1959, ο Bill Evans ηχογραφεί και πάλι το κομμάτι με το δικό του πλέον τρίο, Bill Evans Trio, με τους Lafaro και Motion, για το άλμπουμ Portrait in Jazz. Στη συγκεκριμένη έκδοση η σύνθεση αναγράφεται επίσημα ως Davis και Evans. Το Blue and Green ξεχωρίζει γιατί κατά τη διάρκεια των solo, η ταχύτητα, το tempo δηλαδή, μοιάζει να μεταβάλλεται. Οι μουσικοί αυτοσχεδιάζουν διπλασιάζοντας και τετραπλασιάζοντας το χρόνο και μετά επιστρέφουν στον αρχικό εξαιρετικά αργό ρυθμό, δημιουργώντας μια μοναδική ελαστικότητα στη μουσική.

My Foolish Heart, η ανόητη καρδιά μου. Αυτή είναι η σπαραχτική ερμηνεία του Bill Evans. Η συγκεκριμένη έτσι, ηχογράφηση είναι διάσημη για τον απίστευτο μινιμαλισμό της. Πάλι εδώ πέφτουμε πάνω στο τρίο του, Bill Evans τρίο. Τρεις σημαντικές ήταν οι συνεισφορές και συνεργασίες, καθώς και σημαντική σταθμή του Evans, η συνεργασία του με τον Miles Davis, η επανάσταση αυτού του τρίου, το ιστορικό τρίο μαζί με τον Scott LaFaro και τον drummer Paul Motion, καθώς και οι κλασικές επιρροές, όπου ο ήχος ήταν βαθιά επηρεασμένος από τους Γάλλους υμπρεσιονιστές συνθέτες, φέρνοντας μια εσωστρεφή λυρική κλασική ευαισθησία στη δυτική αυτοσχεδιαστική μουσική.

0: μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές, όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Και στο διαδίκτυο, Erteco.gr.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Σήμερα παρουσιάζουμε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Αμερικανό πιανίστα συνθέτη της jazz Bill Evans, All the Things You Are. Ένα από τα πιο διάσημα και αρμονικά πλούσια στάνταρ στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής, συντέθηκε από τον Jerome Kern το 1939 για το musical Very Warm for May και αποτελεί δικαιωματικά τη Λιδία Λίθο για κάθε jazz αυτοσχεδιαστή λόγω των συνεχών μετατροπιών, αλλαγών τονικότητας που διαθέτει. Ο Bill Evans προσέγγισε αυτό το κλασικό κομμάτι με το δικό του μοναδικό αναλυτικό βαθιά λυρικό τρόπο, αφήνοντας μερικές ιδιαίτερες ηχογραφήσεις από τα solo sessions του 1963, όπου παίζοντας εντελώς μόνος του, ο Evans αποδομεί και ανασυνθέτει το κομμάτι. Χρησιμοποιεί την τεχνική του rhythmic displacement, της ρυθμικής δηλαδή μετατόπισης, παίζοντας με τις προσδοκίες του ακροατή για το που πέφτει ο πρώτος χτύπος του μέτρου, ενώ οι υμπρεσιονιστικές του αρμονίες δίνουν μια εντελώς φρέσκια πνοή στη μελωδία. Για τους φίλους που ήρθαν μόλις τώρα στην παρέα μας, να τους πούμε πως είναι συντονισμένοι πάντοτε στον 958, μπροστά από το μικρόφωνο είναι η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, ενώ στην τεχνική επιμέλεια του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης.

I Wish I Knew, ακόμη μια εκπληκτική μπαλάντα που συνδέεται στενά με τη χρυσή εποχή του Bill Evans Trio, αποτελώντας ένα κρυμμένο διαμάντι στη δισκογραφία. Η ηχογράφηση έρχεται το 1961, οριστική και πιο διάσημη θα λέγαμε, μέσα από το δίσκο Explorations. Η σημασία του άλμπουμ, το Explorations, θεωρείται ένας από τους πιο σπουδαίους δίσκους στην ιστορία της jazz, καθώς αποτυπώνει την απόλυτη ισορροπία και τη βαθιά μουσική τηλεπάθεια ανάμεσα στους τρεις αυτούς μουσικούς, λίγους μήνες πριν από τον ξαφνικό θάνατο του Σκοτ Λαφάρο. Και εδώ θέλω να σταθούμε, γιατί ο Bill Evans βρέθηκε αντιμέτωπος με προσωπικές τραγωδίες. Η πρώτη ήταν αυτή που σας ανέφερα, ο θάνατος του Σκοτ Λαφάρο, το 1961, μόλις 10 μέρες μετά τις ιστορικές ηχογραφήσεις στο Village Vanguard, ο μπασίστας και στενός του φίλος σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε ηλικία μόλις 25 ετών. Ο Evans βυθίστηκε στην κατάθλιψη και απομονώθηκε για μήνες. Επίσης, οικογενειακά πλήγματα τα οποία σημάδεψαν για πάντα την προσωπική του ζωή. Και ενώ έχουμε το Vals for Debbie, το Vals που γράφτηκε για την αγαπημένη του ανιψιά Debbie, κόρη του Harry Evans, σημαδεύτηκε από την αυτοκτονία του αγαπημένου του αδελφού Harry το 1979. Ο Harry Evans ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός του Bill Evans, επίσης πιανίστας, ο οποίος βέβαια έπασχε από σχιζοφρένεια. Ο Harry ήταν το alter ego του Bill, ο άνθρωπος που τον όθησε στη μουσική, και ο θάνατός του ήταν το τελειωτικό χτύπημα για τον Evans. Ακόμη μία τραγωδία χτυπάει τον Bill Evans όταν η επί 12 χρόνια συντροφός του, η Elaine, αυτοκτονεί, διότι ο Evans αποφάσισε να τη χωρίσει για να κάνει οικογένεια με μία άλλη γυναίκα, τη μετέπειτα σύζυγό του, την Νενέτ. Η Elaine, μην αντέχοντας το χωρισμό και γνωρίζοντας τον εθισμό του, αυτοκτονεί πέφτοντας τις γραμμές του μετρό.

How My Heart Sings, ένα από τα πιο σημαντικά και φωτεινά άλμπουμ στην δισκογραφία του Bill Evans, καθώς και ο τίτλος του ομώνυμου πανέμορφου κομματιού ανοίγει το δίσκο. Και η κυκλοφορία αυτή κατέχει μια ιδιαίτερη και μεταβατική θέση στην καριέρα του σπουδαίου πιανίστα. Όπως σας έλεγα λίγο πριν, μετά τον ξαφνικό και τραγικό θάνατο του μπασίστα Σκοτ Λαφαρό, τον Ιούλιο του 1961, ο Evans βυθίζεται σε θλίψη και σταματά να ηχογραφεί με το τρίο του για σχεδόν ένα χρόνο. Το Μάιο και τον Ιούνιο του 1962 επιστρέφει τελικά στο στούντιο με τον πιστό του drummer Paul Motion και ένα νέο μέλος στο μπάσο, στη θέση δηλαδή του Scott, τον εξαιρετικό Chuck Israels. Οι ιστορικές εκείνες συνεδρίες απέδωσαν τόσο πολύ υλικό που ο τότε παραγωγός, ο Ρίν Κιπ Νιούς, αποφάσισε να το χωρίσει σε δύο διαφορετικούς δίσκους. Ο πρώτος δίσκος κυκλοφορεί το 1962 με την ονομασία Moonbeams, το οποίο περιλάμβανε αποκλειστικά πολύ αργές και ατμοσφαιρικές μπαλάντες. Και ο δεύτερος δίσκος, How My Heart Sings, ακριβώς όπως το κομμάτι που μεταδώσαμε το μόνιμο, που κυκλοφόρησε τελικά στις αρχές του 1964, το οποίο επικεντρώθηκε σε κομμάτια με πιο ζωντανό mid και up-tempo ρυθμό. Να πούμε ότι το κομμάτι How My Heart Sings συντέθηκε από τον Αμερικανό συνθέτη Earl Zinders, ο οποίος ήταν και πολύ στενός φίλος του Evans. Το στυλ εδώ πέρα το διαμορφώνει ο Chuck Israels, ο οποίος επέλεξε συνειδητά να μην προσπαθήσει να αντιγράψει το στυλ του Scott Lafaro, αλλά να προσφέρει ένα πιο στιβαρό, γήινο υπόβαθρο, επιτρέποντας τον Evans να αναπτύξει τις ταχύτητες, τραγουδιστές, μελωδικές του γραμμές.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Το Minority υπήρξε, ακόμη είναι δηλαδή, ένα από τα πιο δυναμικά και γρήγορα up-tempo κομμάτια που ηχογράφησε ο Bill Evans, αναδεικνύοντας μια διαφορετική, εξαιρετικά ρυθμική και έντονη πλευρά του παίξηματός του. Το κομμάτι δεν είναι σύνθεση από τον Evans, γράφτηκε το 1953 από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα και συνθέτη Gigi Grice και αποτελεί ένα κλασικό hard bop, post-bop, jazz standard. Πρόκειται για μια σύνθεση με γρήγορη δομή 16 μέτρων, γραμμένη σε φάη λάσωνα, εξού και το λογοπαίγνιο με τον τίτλο Minority που παραπέμπει σε λάσωνα κλίμακα. Η εμβληματική ηχογράφηση εκτέλεση σταθμός του Evans βρίσκεται στο ιστορικό άλμπουμ Everybody Digs Bill Evans, το οποίο ηχογραφήθηκε το 1958, ωστόσο κυκλοφόρησε το Μάρτιο του 1959. Για αυτή τώρα την ηχογράφηση, ο Evans πλαισιώθηκε από δύο σπουδαίους μουσικούς που έπαιζαν στο πλάι του Miles Davis, τον Sam Jones στο μπάσο, καθώς και τον εκρηκτικό Philly Joy Jones στα τύμπανα. Σε αντίθεση με τις λυρικές μπαλάντες, για τις οποίες έγινε και διάσημος, ο Evans εδώ παίζει με απίστευτη ταχύτητα, σχεδόν με επιθετικότητα. Χρησιμοποιεί έντονα την τεχνική συγχορδιών που κινούνται παράλληλα με την μελωδία, block chords, δημιουργώντας ένα συμπαγή μοντέρνο για την εποχή ήχο που επηρέασε γενιές πιανιστών.

Αυτό είναι ένα εξαιρετικά πρωτότυπο κομμάτι που ανήκει στον Bill Evans. Είναι από τα κομμάτια που έγραψε ο ίδιος και ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρμονική δομή και την ιστορία του. Είναι το Comrade Conrad και ο τίτλος μεταφράζεται ως ο σύντροφος Conrad. Ο Bill Evans εμπνεύστηκε το όνομα από τον Conrad Mendenhall, ένα φίλο του και προγραμματιστή που εργαζόταν στο ραδιοφωνικό σταθμό K-Jazz του Σαν Φρανσίσκο, και η λέξη σύντροφος προστέθηκε περισσότερο ως ένα χιουμοριστικό, θα λέγαμε, λογοπαίγνιο. Η πρεμιέρα, το κομμάτι δηλαδή, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο εμβληματικό άλμπουμ The Bill Evans Album, το οποίο κυκλοφόρησε το 1971 από την Columbia Records. Ήταν ο πρώτος δίσκος, βλέπετε, του Evans που περιείχε αποκλειστικά δικές του συνθέσεις καθώς και διασκευές. Το ηχογράφησε με το τότε τρίο του, στο οποίο συμμετείχαν ο Eddie Gomez στο μπάσο και ο Marty Morrell στα τύμπανα. Σε αυτή την ηχογράφηση ο Evans δεν παίζει μόνο ακουστικό πιάνο, αλλά πειραματίζεται εκτενώς και με το ηλεκτρικό πιάνο Fender Rhodes, δημιουργώντας ένα πολύ φρέσκο και fusion, θα λέγαμε, ήχο για εκείνη την εποχή. Το Comrade Conrad είναι ένα μάθημα jazz αρμονίας. Είναι βασισμένο σε μια μελωδία 16 μέτρων, αλλά η μεγάλη ιδιαιτερότητά του είναι ότι αλλάζει τονικότητα σε κάθε κύκλο σόλο. Ξεκινά από μια τονικότητα και καθώς ο Evans και ο Gomez αυτοσχεδιάζουν, το κομμάτι ανεβαίνει σταδιακά, περνώντας μέσα από όλες τις 12 τονικότητες του μουσικού συστήματος πριν επιστρέψει στην αρχή.

On Green Dolphin Street, ένα από τα πιο πολυπαιγμένα jazz standards όλων των εποχών. Ο Evans και εδώ παίζει καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση, αφήνοντας πίσω ιστορικές ηχογραφήσεις. Την πρώτη με το 1950, η πρώτη ιστορική ηχογράφηση με το Miles Davis έρχεται το 1958, όταν ο Evans ήταν ο πιανίστας, το περίφημο σεξτέτο του Miles Davis, μαζί με τον Coltrane και τον Underlay. Υπάρχει καινοτομία εκείνη η συγκεκριμένη εκτέλεση που έγινε διάσημη για τον τρόπο που η ρυθμική ομάδα με τους Paul Chambers και Jimmy Cobb άλλαξε το κλίμα, αφού ξεκινούσε με ένα εξωτικό όπως ακούμε αφροκουβανέζικο Latin feel στην εισαγωγή. Και φυσικά έχουμε και το προσωπικό άλμπουμ On Green Dolphin Street το 1959, όπου ο Bill Evans μπήκε στο στούντιο ως leader για να ηχογραφήσει τη δική του εκδοχή του κομματιού μαζί με τους Paul Chambers και τον Philly Joy Jones. Παρόλο που ηχογραφήθηκε το 1959, το υλικό παρέμεινε στα αρχεία του για χρόνια και κυκλοφόρησε το 1975 σε μια διπλή συλλογή βινιλίου Peace, Peace, δηλαδή ειρήνη πρώτα στην αρχή με EA και Peace στο κομμάτι με IE, Another Pieces, και τελικά το 1995 εκδόθηκε αυτόνομα σε CD με τον επίσημο τίτλο Green Dolphin Street. Υπάρχει όμως και κάτι πριν έτσι σας αποχαιρετήσω που θέλω να μοιραστώ μαζί σας όσον αφορά τον Bill Evans, η βιογραφία του Bill Evans. Υπάρχει στο εμβληματικό βιβλίο του Peter Pendinger, How My Heart Sings, ένα από τα σπουδαία κομμάτια που μεταδώσαμε σε αυτό το 2 ώρα αφιέρωμα στον μεγάλο πιανίστα. Υπάρχουν σπάνιες συνεντεύξεις που έχουν έτσι περιέχουν συγκλονιστικά λόγια που έχει πει ο ίδιος ο Bill Evans για τη μουσική, τη δημιουργικότητα, καθώς και για τις προσωπικές του μάχες. Όσον αφορά για την φύση της jazz καθώς και της μουσικής, ο Bill Evans έλεγε ότι η jazz δεν είναι το τι, αλλά είναι το πώς. Αν ήταν το τι, θα ήταν κάτι στατικό που δεν θα μεγάλωνε ποτέ. Το πώς σημαίνει ότι η μουσική γεννιέται εκείνη ακριβώς τη στιγμή. Είναι αυθόρμητη, ενώ υπάρχει την ώρα που δημιουργείται. Ό,τι έχω μάθει στη ζωή μου, το έμαθα έχοντας το συναίσθημα ως την γενεσιουργό αυτή δύναμη. Και για τη δημιουργική διαδικασία, αλλά και για τη σκληρή δουλειά, ο Evans πίστευε βαθιά στην εσωτερική αναζήτηση και δεν εμπιστευόταν το εύκολο ταλέντο. Πάντα μου αρέσουν οι άνθρωποι που αναπτύχθηκαν αργά και δύσκολα, κυρίως μέσα από την ενδοσκόπηση και τη μεγάλη αφοσίωση. Πιστεύω ότι αυτό στο οποίο καταλήγουν είναι συνήθως πολύ πιο βαθύ και όμορφο από τον άνθρωπο που έμοιαζε να έχει αυτή την ικανότητα και την ευκολία από την αρχή. Όταν αρχίζεις να διδάσκεις jazz, το πιο επικίνδυνο πράγμα είναι ότι τίνεις να διδάσκεις στυλ. Στο τέλος, αν ένας μουσικός θέλει να γίνει σοβαρός παίχτης της jazz, πρέπει να διδάξει ο ίδιος τον εαυτό του. Με αυτά και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας συνάντησης, μπροστά από το μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Ανάμεσα στους ήχους της πόλης ήταν η Μερσιάνα Ελευθεριάδου, η ίδια είμαι, παραμένω δηλαδή, στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ήταν ο Χρήστος Σιδερίδης, καθώς και ο Βαγγέλης Καπετάνου. Τους ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Καλή συνέχεια.

0: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η ΕΡΤΡΙΑ στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην ΕΡΤΡΙΑ.
1: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Με ένδυμα περιπάτου.
3: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δηληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του David Lynch, Μπλε Βελούδο. Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική της περίοδο με τον Μαξίμ Βέγκεροφ, έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της διεθνούς σκηνής, σε ένα απαιτητικό συμφωνικό πρόγραμμα που ενώνει το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τη δεκάτη συμφωνία του Σωστακόβιτς. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη φιλοξενείται στην Ακτή Αρετσούς στο πλαίσιο του Παραθυναλός 2026, στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο συνεχίζεται η έκθεση Λευκάδιος Χέρν, ο αφηγητής της Ιαπωνικής Σιωπής. Η έκθεση συγκεντρώνει 54 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής και βίντεο art. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού, σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μία μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μία μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη.
1: Χαρούμενη.
0: Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
1: Θυμήσου, Μπάρμπαρα.
0: Και αθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεο σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

την ήσυχη και ευτυχισμένη, στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

0: όπως έσφυγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα, είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός.
1: Ω Μπάρμπαρα, τη φλακία.
0: Βρέχει ασταμάτητα στη βρέστη σαν τότε, μα δεν είναι το ίδιο.
1: Ω Μπάρμπαρα, την αρχίσια.
0: Όλα αφανίστηκαν. Είναι μια πένθυμη βροχή, φρικιαστική και απελπισμένη.
1: Δεν είναι πια η καταιγίδα.
0: Φωτιά,
1: φωτιά,
0: ματσάνι,
1: ματσάνι,
0: αίμα. Απλά σύννεφα που ψοφάνε σαν τα σκυλιά. Σκυλιά που χάνονται στα νερά της βρέστης και πάνε να σαπίσουν μακριά.

πως κάποιον άκουσε και του άνοιξε την πόρτα, μα την ξανάκλεισε.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Για την επόμενη ώρα, τραγούδια και μουσικές επιλέγει η Δώρα Δαβίδου.

1907. Εγώ τότε κοιμόμουνα στο φως του 21. Και 60 χρόνια αργότερα σε βρήκα στα

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Εντευκτήριο Ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης.

0: Στη σημερινή εκπομπή θα ακουστεί το ηχητικό περιβάλλον, όπως έχει χαρακτηριστεί, της Κατερίνας Ευαγγελάκου «Η πόλη στα γόνατα», βασισμένο στα κείμενα από το ομότιτλο «Φωτογραφικό λεύκωμα» του Μισελ Φάις. Το βιβλίο «Λεύκωμα» του Φάις «Η πόλη στα γόνατα», έκδοση του 2002, εξαντλημένη πλέον, περιλαμβάνει ασπρόμαυρες φωτογραφίες της τελευταίας διετίας πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, καθώς και κείμενα που τις σχολιάζουν. Ο Φάις, μέσα από 50 μικρούς μονολόγους σε σπαραγματική μορφή, ουσιαστικά αναδεικνύει το αντιφατικό, ανάλγητο, δραματικό πρόσωπο της σύγχρονης Μεγαλούπολης. Πρόκειται για μία περιπλάνηση στους αθλίους των Αθηνών. Επέτες, οικονομικοί μετανάστες, σαλοί, μοναχικοί, αποδελτιώνονται από τον φακό του συγγραφέα φωτογράφου. Γράφει χαρακτηριστικά ο Φάις. «Δεν είμαι συγγραφέας, δεν είμαι φωτογράφος. Ένας λυσαλαίος περιπατητής είμαι που υποφέρω από πολύ εαυτό». Όλοι αυτοί οι σύγχρονοι φαρμακοί, οι καυσοκαλυβίτες πετσοκομμένων ιστοριών, οι αποκολλημένοι από τη σπηλαιογραφία του μέλλοντος, διεκδικούν την προσοχή μας μέσα από προσευχές του κακού ή παραμιλητά ατόφιας λογοτεχνίας. Οι οικοδεσπότες του έξω, ενός χαοτικού, ενός διεστραμμένου σπιτιού, τρώνε και παρατηρούν, κοιμούνται και παρατηρούν, γελάνε και παρατηρούν, κλαίνε και παρατηρούν, σκέφτονται και παρατηρούν, θυμούνται και παρατηρούν, πεθαίνουν και παρατηρούν. Παρατηρούν το ανεσταλμένο βλέμμα τους. «Η πόλη στα γόνατα», καταλήγει ο Φάις, «είναι τα κόπρανα ενός ευτυχισμένου σκύλου, τα ημάτια ενός λιντσαρισμένου, το ουρλιαχτό ενός σεραφείμ των σκουπιδιών». Τα κείμενα από την πόλη στα γόνατα ερμηνεύουν με τη σειρά που ακούγονται Γιάννης Νταλιάνης, Ράνια Οικονομίδου, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Χρήστος Στέριογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Ταξιάρχης Χάνος, Ακύλας Καραζήσης, Ιβώνη Μαλτέζου, Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Ρούλα Πατεράκη.
1: Ήθελα να είμαι όμορφη, όχι όμορφος, από παιδάκι. Φορούσα τις γόβες της μαμάς μου, φορούσα το σουτιέν της. Ο Τάκης θα σηκωθεί, ο Τάκης θα χαιρετήσει το γείτονα, ο Τάκης θα πάει για ψώνια. Το βράδυ όμως, ξεχάστε τον Τάκη, η Λέτα θα βαφτεί, η Λέτα θα φορέσει καλτσόν. Ποιος θα σε πάρει σε κανονική δουλειά με βυζιά, βέβαια. Ερχόταν ένας με κράνος. Δεν το έβγαζε ποτέ. Με το κράνος βογκούσε. Με το κράνος βογκούσε. Παιδί δικαστικού λέγανε. Μια φορά με καψουρεύτηκε ένα παιδί, ένα παλικαράκι του κουτιού. Νέος, μύριζε φροντίδα. Τον έδιωξα. Τα τραβέλια πάνε στην κόλαση, του είπα. Κάτι μπουρτζόβλα έχει έρχονται τώρα. Κάτι σουρωμένοι. Στην ταρατσούλα μου έχω κοτούλες, παπάκια. Τα μαραβάκια μου δίνουν σάπια λαχανικά και τα ταΐζω.
2: Θέλω να μείνω μόνη. Ούτε το δαχτυλάκι μου θα κουνήσω. Δεν πάει να καταστραφείτε. Αυτός βλέπει από ψηλά. Να πάω στην εκκλησία. Εκκλησία είναι παντού. Ανάβω το καντιλάκι μου κάθε βράδυ. Θέλω να μείνω μόνη. Τι με κοιτάτε σαν χαζί, λιβανίζω. Μην καπνίζετε πάνω από το κεφάλι μου. Με έριξα στο δρόμο. 7 χρόνια στο χιόνι, στη βροχή. Να πέσω στα πόδια μου πίσω δεν γυρίζω. Αυτός εξεμέτρησε τις ημέρες τους. Θέλω να μείνω μόνη. Μόνη, βρε αδελφέ. Ούτε κουβέντα θέλω. Ούτε κουβέντα. Ούτε λεημοσύνη. Μόνη.
3: Εκείνο το βράδυ βγήκα από το σπίτι μου για να πάω στο περίπτωνο να πάρω τσιγάρα. Ξαφνικά δεν ήξερα τι γύρευε στον δρόμο και επέστρεψα στο σπίτι μου. Επειδή όμως μου ήταν αδύνατο να θυμηθώ γιατί είχα βγει έξω, γιατί είχα επιστρέψει πίσω, ξαναβγήκα έξω και άρχισα να κάνω βόλτες τη νύχτα όλη τη... Ένα διαμέρισμα που μένουν δύο τσακωμένα αδέρφια. Μια κληρονομιά, για κομμενικά, ό,τι θες. Μπροστά μένει ο ήρεμος, ο δουλευταράς, ο βολεμένος, πίσω ο παλαβός, ο τεμπλεχανάς, ο πονεμένος. Ο Πάνος και ο Θάνος. Ο Θάνος ούρλιαζε τις νύχτες και κοιμόταν τη μέρα. Ο Πάνος δούλευε τη μέρα και στο τραπέζι στις καρέκλες καρφάλωνε με την άνεση ανθρώπου που ονειρεύεται. Μου λέει, ο χρόνος είναι ύπουλο πράγμα. Αν έχεις δει το σώμα σου από μέσα, παλαβώνεις. Όλο σκουλίκια και βρωμερούς θορύβους. Γι' αυτό βλέπω στον ύπνο μου συνέχεια σκουλίκια. Ανοίγω το ψυγείο σκουλίκια, πάνω στο τυρί, στο σταφύλι. Μόνο ξαπλώσω τα σεντόνια σκουλίκια, στο μαξιλάρι σκουλίκια. Ανοίγω τηλεόραση σκουλίκια, εκατομμύρια άσπρα σκουλίκια.
4: Προσπαθούμε να ξεχνιόμαστε. Ό,τι και αν του λέμε, χάλια είμαστε. Το έχουμε δυναμία μεγάλη. Στη θάλασσα δεν θέλω να μπω να μην τηλερώσω. Είχαν φανεί τα κόκαλά του. Τι μοναστήρι μας έλεγε ο detective, τι τρομοκρατική οργάνωση. Άλλοι κλείνονται σε ένα σπίτι και πίνουν. Δουλεύουν συνεχώς άλλοι. Εμείς ξεχνιόμαστε πηγαίνοντας το μνήμα του. Του διαβάζουμε το ζώδιο, του λέμε ανέκδοτα, του πηγαίνουμε φωτογραφίες από κοπέλες που του άρεσαν. Μόνο μια. Γεράσαμε μέσα σε ένα 24ωρο. Από τότε ψεύτικο το φαΐ μας, ψεύτικος ο ύπνος μας. Κάποιες φορές μας επισκέπτεται στον ύπνο μας την ίδια νύχτα και την καιρά και εμένα. Μας ρίχνει κανένα βλέφαρο ο Θεός. Αυτή είναι

Αυτό ήταν. Χάθηκε η ζωή μου, φίλε. Μέσα σε κίτρινους ανθρώπους, βρώμικα τζάμια και ανιστόρητους συμβιβασμούς.

0: Άρχισα να γέρνω σαν εκείνη την Ιτσιούλα. Άρχισα να γέρνω σαν εκείνη την Ιτσιούλα που σου είχα δείξει στη στροφή του δρόμου. Πάει. Αυτό ήταν. Και δεν είναι που θέλω να ζήσω. Είναι το γαμώτο που δεν έζησα. Κι ούτε που θα σε ξαναδώ. Είναι Μαρία. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Δύσκολη καιρή. Και θα έρθουν κι άλλοι. Δεν ξέρω. Μην περιμένεις κι από μένα πολλά. Τόσα έζησα, τόσα έμαθα, τόσα λέω. Και από όσα διάβασα, ένα κρατάω καλά. Σημασία έχει να παραμένεις άνθρωπος. Η ζωή μας είναι σουγιαδιές σε βρώμικα διέξοδα. Σάπια δόντια. Ξεθοριασμένα συνθήματα. Μπάσο βεστιάριο. Μυρουδιές από κάτουρα. Αντισηπτικά. Και χαλασμένα σπέρματα. Ξεσκισμένες αφίσες. Πάνω κάτω. Πάνω κάτω υπατησίων. Η ζωή μας είναι υπατησίων. Εμείς εκεί, μια ζωή λιγούρια, ταξιδεύουμε στην ίδια διαδρομή. Ξεφτύλα, μοναξιά, απελπισία και ανάποδα. Εντάξει, δεν κλαίμε. Μεγαλώσαμε. Μονάχα όταν βρέχει, βυζένουμε κρυφά το δάχτυλό μας και καπνίζουμε. Η ζωή μας είναι άσκοπα λαχανητά σε κανονισμένες απεργίες, ρουφιάνους και περιπολικά. Γι' αυτό σου λέω, την άλλη φορά που θα μας ρίξουνε, να μην την κοπανίσουμε, να ζηλιαστούμε. Μην ξεπουλήσουμε φτηνά το τομάρι μας, ρε! Έχω φυλάξει κάτι από κόμματα με κάποιον που λέγανε πως είσαι εσύ. Ξέρω πως λένε ψέματα οι εφημερίδες, γιατί γράψανε πως σου ρίξανε στα πόδια. Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε! Ξέρω πως ποτέ δεν σημαδεύουνε στα πόδια. Στο μυαλό είναι ο στόχος. Το νου σου, ε!
1: Τι σίγερου φίξει τα νιάτα, Στεφάνι μαραμένο και ξαναμαραμένο. Μυρμήκιαζε στο φίλι του κι αυτός γυρνούσε μάλες. Από τη λύπη της κόπηκε η περίοδος. Πάει σούρωσε η γυναίκα. Από τα χάπια έβγαλε τρίχες. Ένιωθε τόσο μόνη που...
2: Το πρόβλημα με τη γυναίκα μου είναι που είναι μάγισσα. Μου κατέστρεψε την οικογένειά μου. Μάγισσα.
1: Αύγουστος. Τα πουλιά τρώγανε τα σίκα, τα ποτίκια τρώγανε τα καρύδια. Το σκύλι του την κοίταξε με ένα φλέμα σαν να της έλεγε συγχώρεσέ τον που σε πόνεσε.
2: Τέσσερι μπήνε με ένα μέσα παγκάκι. Έβαλε τον πατέρα μου να γράψει το σπίτι στην κόρη της. Τον ίδιο είχε μαγέψει.
1: Καλύτερα να μου έκαιγες το σπίτι παρά αυτό που μου έκανες. Αυτός στον ύπνο της έβλεπε τα όνειρα της.
2: Και μια κόρη που έναν εγώ όταν δούλευε στο μαραθώνιο στα χωράφια. Της έπλυνε τα κιλοτάκια. Παπα, τι θέσεις του με τα κιλοτάκια της γυναίκας μου. Η μαμά μου πεθαμένη εξαιτίας αυτής της γυναίκας. Στο μνημόσιο με την μαμά στο χαρτί δεν έβαλε το όνομά μου. Στον τάφο την πήγες εσύ της φώναζε στην κηδεία. Μάγισσα, μάγισσα. Πουλούσα χαρτομάτιλα στα λεωφορεία και αυτή φώναζε μια καραμέλα δεν έχεις προφέρει στα παιδιά. Με ζαχαροδιαβίτη και γάκρινα στο πόδι και μου ζήταγε σεξ. Μάγισσα. Χτυπιότανε στα κρεβάτια, βγαίνει με τις ρηκτικές στους δρόμους. Η γιαγιά της.
3: Καλέ κυρία, σ' αγαπάει το παιδί σου?
4: Ξέρω εγώ, εσύ τι λες?
3: Ας σβήσει δεν σ' αγαπάει, άγκα είναι μέχρι κάτω, σ' αγαπάει.
2: Για να δούμε.
3: Μπα μόνο λίγο σ' αγαπάει.
4: Πού θα το αφιέρωσες, Χριστίνα?
5: Λίγο τη Μαρία.
4: Πολύ ωραία, εδώ να το αφιέρωσα σε σένα και φιλάκια και πολλά, καλή σου μέρα.
2: Μια μέρα μου λέει, θα σου βάλω νερό για καφέ και στη φωτιά βάζει μια κατσαρόλα. Αυτό ήταν. Το μυαλό γλίστρησε. Άλλη περίπτωση, μια κοπέλα. Είχε μια όμορφη τηλεφωνική φωνή. Σε σπίτια έκλαιβε. Μικροπράγματα. Σούφρωνα από χούι, ποτέ λεφτά. Τα λεφτά δεν τα ακουμπούσε, αφού το μισθό της τον έπαιρνε με τα γάντια της κουζίνας. Άλλα έκλαιβε. Ζάχαρη, κρέας, φουρκέτες, σαπούνια, εσόρουχα, οτιδήποτε. Ήταν η βιδούλα της. Τι έκανε τώρα? Έκλαιβε καλά-καλά και στεκόταν με τα χέρια τεντωμένα. Ψάξτε με! Την είχαν μάθει πια τα αφεντικά της και δεν την παρεξηγούσαν, άσε που ήταν άσο στο μαγείρεμα και στο σιδέρωμα. Και από καθαρή, τι...

Δεν φίλησα γεννητικά όργανα, πέος, όρχης. Ούτε στον αφεδρώνα εισήλθε αδρικό μόριο προς εκχύλησιν εντός του πισινού. Ούτε κατά σκέψιν. Είμαι κόκορης, είμαι πυρπολιτής. Δεν είμαι σάτυρος, ανώμαλος, κίνεδος. Να ξέρετε, τα πρικυπόπουλα ως επιτοπλίστων δεν ανέχονται σωματικές ανομαλίες και... Μικρόν το πέος μου, αλλά αυτό καταρχάς προέρχεται από κάτι κακόν που είναι στο κεφάλι μου. Είναι μάλλον γυναίκα, δηλαδή γυναικείων. Το θέμα είναι, ή μάλλον δεν είναι, ήτανε, πώς θα βγει από τη γυναίκα ο άντρας μου. Να γίνει δηλαδή αντρικό το πέος μου. Προχτές πάντως είδα μια γυναίκα με μαύρα να τρέχει στον εθνικό κήπο. Ερωτησούλα, αυτό τι σημαίνει, απαντησούλα. Μήπως η γυναίκα αυτή ήτανε κάτι σατανικό. Μήπως η γυναίκα αυτή ήμουνα εγώ. Ή μήπως είναι η γυναίκα μου. Μήπως είναι αυτό το κακό που έχω στο κεφάλι μου και το πέος μου είναι μικρόν. Μπορεί να είτε και άρρωστη. Δεν ξέρω. Πονάνε συνέχεια οι πατούσες μου.

Για γούστο. Το ούζο ήταν το γάλα μου. Χωρίς... δεν έχω τι να πιω, πίνω το πρόσωπό μου, τα μάτια μου, τα μάγουλά μου. Φαντάζομαι πως πίνω το μέτωπο, τη μύτη, στριγγίζω το μούτρο όλο. Πίναμε. Από το πρώτο κοίταγμα. Ξερνούσαμε. Από το πρώτο φιλί. Ξερνούσαμε. Πίναμε και κλαίγαμε. Ξυπνούσαμε ο ένας τον άλλον για να πιει. Την ώρα που δεν ξέραμε τίποτα ο ένας. Κουράστηκα. Να είμαι κουρασμένος. Για μένα δεν μπόρεσα να μιλήσω ποτέ. Νομίζω πως δεν έχω χαρακτήρα. Δεν θέλει πολύ. Βγήκαμε τις κάλτσες στους δρόμους αφηρημένος. Δεν είχα κρασί. Περπατήσα 3 χιλιόμετρα να βρω κρασί με τις κάλτσες. Αυτό ήταν. Βγήκες έξω. Πάει το σπίτι. Πέταξε.

σαν το ξεχασμένο σταχύ. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος σαν το ξεχασμένο σταχύ. Άνθρωποι

στερημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί, σαν ξεροκλάδα σπασμένα, σαν ξοκλεισιά ερημωμένα.

Σα ξέρω κλάδα σπασμένα, σα ξοκλήσια ρημωμένα, ξεχασμένα. Άνθρωποι μοναχοί, σα ξέρω κλάδα σπασμένα, σα ξοκλήσια ρημωμένα.

μαζεύω λεφτουδάκια. Τρώω σαντουιτσάκια, πουλάω χαρτομάντιλα και μπι, καθαρίζω τζάμια, μας διώχνουν τους ταξιδίδες, θα τους σκοτώσω μια μέρα με παιδί, αλλά θέλω να μεγαλώσω γρήγορα. Αυτό τον καιρό η μάνα μας ζει με τον πατέρα.

0: Καρενός από εμάς, έχω 5 αδέλφια και μια αδελφούλα. Έχω και ένα πεθαμένο αδελφό. Τη μέρα που ο πατέρας μου κλώτσε τη μάνα μου στη γλιά, την άλλη μέρα τον πάτησε ένα φορτηγό. Χύθηκε πολύ αίμα, αφού κοκκίνησε όλη η γειτονιά. Εμένα, φτωχός δεν μπορεί να μείνει χωρίς δουλειά. Οι πλούσιοι μόνο όταν είναι να πεθάνουν τα λεφτά τους δεν τους σώνουν. Τη μέρα που οι πλούσιοι δεχτούν το φτωχό, θα τυραχτεί ο κόσμος στον αέρα. Ευχαριστώ το Θεό που είμαι και φάτο αγόρι. Ήμουν 10 μέρες σκεφτικιά. Ήπια το ποντικό φάρμακο. Τότε έγινε σκοτάδι. Μαλάκωσα σαν το ζυμάρι. Ένας νοσοκόμος μου έβαζε στο στόμα ένα σωληνάκι και ο άλλος μου χάιδευε τα βυζιά. Άκουσα το Μαρίνο να βρίζει με γυναικεία φωνή τον άλλο που με χάιδευε. Ύστερα άνοιξα τα μάτια και...
1: Πριν 5 μέρες το χέρι μου είχε περάσει τον μπαρμπρίς. Το κεφάλι μου μέσα είχε γίνει γυαλάκια. Το κορμί είχε πάρει μια αεροπλανική στάση. Περίφημα, πέθανα. Αναρωτιόμουν τι θα έκανα τώρα. Τα χέρια μου ήταν παγωμένα. Ένιωθα μια μαχαιριά, φόβος. Τρεπόμουν για το βλέμμα μου. Δεν ήξερα πού να κοιτάξω, γιατί είχα μάτια παντού. Μια μέρα κοιμήθηκα μαζί της στο κρεβάτι. Ανάμεσά μας άνοιξε ένας λάκκος. Τηλεφώνησε ο καλύτερος μου φίλος. Με ρώτησε αν χωρίσαμε. Δεν μπορώ τώρα, λέω, να σου μιλήσω. Πάρε αργότερα. Με ρώτησε αν θα πάω αύριο στη δουλειά. Του έκλεισε το τηλέφωνο στα μούτρα. Τι να του πω. Ξέρει, τα έχω τεινάξει. Δεν. Που είναι τρομερός το θάνατο είναι πως δεν ξέρεις ότι είσαι πεθαμένος.

Βρίσκω ένα κουμπί, σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Βρίσκω ένα τσιμπιδάκι, σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Βρίσκω ένα μουτζουρωμένο χαρτάκι, σκύβω, το παίρνω, το βάζω στην τσέπη. Ο Θεός βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Κάνω ανθρώπους με τα μάτια μου. Έχω όραση δυνατή, αλήθεια. Τον ήλιο βλέπω και είναι σαν να χυνιός. Είμαι λίγο με τη φύση δεμένη πολύ. Αν μιλάς στο Θεό, προσεύχεσαι. Αν σου μιλάει ο Θεός, είσαι σχιζοφρενής. Μας έχουν πρίξει.

0: Ο Θεός μου μίλησε, με κατέβασε απαλά. Πρώτα Απριλιά πήγα να βρω τον αδερφό μου. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Σταύρο, πού είσαι, φώναξα. Δεν μιλάς. Σταύρο! Σούρχομαι από τον τρίτο όροφο. 23 μέτρα και ούτε μία μυχή. Σαν τον μπαμπάκι έπεσα. Μετά το αυτοκινητιστικό, επί τρίμηνο είχα κενό. Θάψαμε το Σταύρο, δεν το θυμάμαι. Πήγα στη Ρωσία, δεν το θυμάμαι. Το ματάκι μου είχε βγει έξω. Μετά την αυτοκτονία, είμαι αποθέωση. Ποιος τυφλός. Ηρέμησα. Συγκεντρώθηκα στον εαυτό μου. Παίζω ακορντεόν και τραγουδάω. Γελάω αληθινά, γι' αυτό δεν γερνώ. Από μένα για σας αυτή η πληροφορία. Είμαι ένας κούκλος.
1: 2, 4, 5. Γιατί δεν φοράς τη βέρα σου? Έπαιξε τη βέρα στα χαρτιά. Γιατί δεν φοράς τη βέρα σου? Θανάση τον έλεγαν. Και έπαιζε Θανάση. Πήγαιναν τα παιδιά στα καφενεία να τον φέρω σπίτι. Όπως ήρθες έτσι να φύγεις, με έλεγε. Γιατί δεν φοράς τη βέρα σου? Εσένα σε χωρίζω τα χαρτιά, δεν τα χωρίζω. Γιατί δεν φοράς τη βέρα σου? Πήγαινε στη μάνα σου, τι με κουβαλιές εδώ? Πήγαινα στους γονείς μου. Τι να σε κάνουμε, παιδί μου, με έλεγε ο πατέρας μου. Αυτός είναι το σπίτι σου τώρα. Φοβόμουν. Αγάπησε. Κρύα. Έχει κρυώσει η καρδιά μου από μέσα. Το τίποτα νιώθω γι' αυτόν. Την Πελχανάς. Λόγω του ότι είμαι άνεργος, με χτυπάει. Άμα δεν βρω δουλειά, τι να κάνω? Μεσένα στο σπίτι με τρώω στο κεφάλι, με λέει. Με ζηλεύεις. Τι? Έχουμε χολαλία πάλι. Μεγαβγίζει συνέχεια το ένα το άλλο.

0: Το παιδί κατέβαινε με τα πόδια. Είναι μικρό και εγώ θα το γυρίσω. Μη στεναχωριέσαι, μου λέει. Είμαστε θυρωροί στο Έλενα, γέννησα. Αυτός καταρχήν είναι εγκληματίας. Η Παρασκευούλα είναι στο κρεβάτι 34 χρόνια από την ημέρα που έπεσε στη γης. Πώς να τη ζήσω, ο άντρας μου από κεφαλικό πάει. Το πόδι μου έχει 4 παρακεντήσεις. Εγκληματίας. Το παιδί το έβγαλε μελανί.
1: Του βγάλε τους γοφούς, δεν μιλάει, δεν περπατάει. Του χτύπησε ένα νεύρο βασικό.
0: Όταν έκανες τα κέφια σου ήταν καλά, μου είπε. Αποζημίωση ζητάω, να τη στείλω σε μηχανήματα στην Αγγλία.

Αυτός δηλαδή είναι τέτοιος κακός, θέλει να πουλήσει το σπίτι και να μας πετάξει στους δρόμους. Δεν υπάρχει πατέρας για μένα. Μεγαλώσα μόνος μου, πατέρας μου είμαι εγώ. Και το παραμικρό το έχω πάρει μηδρότα. Όλοι οι άνθρωποι θέλουν κάτι, τίποτα δεν ζητάω. Υπάρχει μια οικονομική κατάσταση πολύ χαμηλά. Να αφήσουν τη μάνα μου ελεύθερη να φροντίσει τον ανάπηρο αδελφό μου. Την κατηγοράνε με ψέματα. Η αδελφή μου πήγαινε σε αυτό στο λιόμενο να τον καθαρίσει, να τον πλύνει. Δεν κάναν παρέα. Είχε τα νεφρά του. Κρεβάτι. Ποιος έκανε εύκολο κρεβάτι. Φέρετε μου μπροστά μου αυτό που έκανε εύκολο κρεβάτι με την αδελφή μου. Υποφέρομαι, το καταλαβαίνετε. Και σημειωμένα κατομίσματα μου τσαμπουνάτε.

Πάρε το βλέμμα σου από πάνω μου. Ακόμα και μια στροφή του κεφαλιού απαιτεί τεράστια προσπάθεια. Μια μέρα έκοψα το δάχτυλο του ποδιού μου διότι βρισκόμουν αλλού. Πάρε το βλέμμα σου από πάνω μου. Με κοιτούσε ο τραυματιατρός και κρατούσα την αναπνοή μου. Να μου επιστρέψεις όσα έχεις δει εξαιτίας μου. Ακούς όλα. Μου έδινε ντοπαμίνη για να ρίξει κάτω ελέφαντα. Μάτια έχετε. Ένας που κοιμότανε και στο στόμα του μπαινόβγαινε μια κατσαρίδα. Η κατσαρίδα την είπα ρεούλα του Μαυτίν. Παπάς από το Άγιον Όρος. Κατέβαζε ρυμιστικά σε στραγάλια και φώναζε «Ο Θεός ξεκουμπίστηκε».

0: Έχω σύνδρομο καταθλίψεως. Με παρακολουθεί στο γυνήτι ο κύριος Πουρσινός. Ήμουν κάποτε πιο φοβερά. Πηγαίνω στις εκκλησίες και σβήνω τα κεριά για ένα πιάτο φαΐ. Ένα ποτήρι αδιανό να πιάσω, τρέμουν τα χέρια μου. Δεν έχω φάει δραχμούλα από κανένα. Κι όμως η κυρία Βικτωρία θέλει να με διώξει από το σπίτι. 20 τετραγωνικά σπίτι και θέλει να με διώξει. Την ενοχλεί η Δαλιδά από η σκυλίτσα μου. Γιατί κυρία Βικτωρία, δεν πληρώνω τον ήχη. Είμαι υιοθετημένη. Η μάνα μου η θετή. Χύθηκα στα σαβανά της όπως η νύφη στα νυφικά. Τότε ξέσπασε η αγάπη. Ας στραβώσει όσο θέλει τα χείλη του. Εμείς θα τη διώχνουμε με αυτή την κουβέντα την είπε. Δεν τράπηκε τη... Μη μου δείχνεις τα δόντια σου σε μένα, ναι. Αυτά πεθαίνουν τελευταία. Μη μου πείτε.
1: Μυρίζουν το ίδιο. Όσο περνάει ο καιρός. Βρεμένη γη. Το ίδιο. Χώμα μετά από βροχή. Τα κόπρανά μας. Χέζω, σκύβω και μυρίζω τα σκατά μου. Τους μιλάω όπως μιλούσα και σε αυτόν. Σε αυτόν. Ο πατέρας μου πέθανε μέσα στο σκατό. Επειδή δεν έτρωγε τίποτα, δεν μύριζαν τίποτα. Λίγο πριν πεθάνει, τον γύρισα στο κρεβάτι. Τον ξεσκάτωσα. Δεν άφηνα γυναίκα να τον ζυγώσει. Τον έπλυνα, τον ράντισα με κολόνια. Βόγγιξε σαν μικρό παιδί. Το βογγητό αυτό ήταν σαν να στάζει μέλι από την κερίθρα. Άλλοι πάλι με λένε τρελό. Μου λένε τα σκατά του πατέρα σου βρωμοκοπούσαν. Επειδή όμως τον συγχώρεσες για το κακό που σου έκανε, γι' αυτό σου φαίνεται έτσι. Τους απαντώ.
2: Δεν είχα πόρτα. Πού να φύγω, πού να πάω. Ήμουνα μικρή. Και ξύλο θα φας και θα σε βρίσουνε και θα μάθεις, μου λέγε η θετή μάνα μου. Δούλευα εργάτησα στα χωράφια, κοιμόμουνα με τα ρούχα. Ένα κοκαλάκι να βάλω στα μαλλιά μου δεν είχα. Το χειρότερο ήταν τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθανε με βία στη ζωή μου. Κανένας δεν ήρθε στο νοσοκομείο. Δάγκωνα το σεντόνι απ' την πείνα. Με το καζάνι να πλύνω τα ρούχα τους. Κουνιάδος, πεθερός, 4 αδέρφια. Άντρας μου. Βούτυξα τα παιδιά μου και ήρθα στην Κακαβιά. Δεν είχα τίποτα. Είχα το Βαγγέλη, τον Χρήστο, τον Κωνσταντίνο στον κόρφο. Και αυτός ήταν αστυνόμος. Τον λέγανε Παναγιώτη και μου δίνει 20.000. Μου λέει πήγαινε να δουλέψεις στο Αγρίνιο στις Φράουλες. Πήγαινα. Και μου δώσανε μια αποθήκη και είχανε το μέσα το καλαμπόκι, είχανε το λιόσπορο. Και έβαλα τα παιδιά. Τα ποντίκια τόσα. Η μέρα σκυμμένη στις Φράουλες, τη νύχτα σκότωνα ποντίκια. Τα ποντίκια κλέβανε το ψωμί των παιδιών. Μου σαφιρέει τα ποντίκια στο σπίτι. Και έλεγα μεγαλώνω ποντίκια και παιδιά μαζί.

0: ουσίες. Πάρα πολύ ξεφτύλα. Έκλαβα τον ίδιο μου τον εαυτό για να βρω τη δόση μου. Το ίδιο μου το σπίτι. Είχαν όλα μαυρίσει γύρω μου. Ένιωθα σαν φύλλο που έπεσε από το δέντρο. Ήταν πρωινό. Και ξύπναγα και δεν μπορούσα να πάρω τα πόδια μου. Κοιτούσα τους άλλους που περπατούσαν και μπορούσα. Το μυαλό μου ήταν συνέχεια στις ουσίες. Ψυχή μου είχε. Μέχρι και το καβλί μου τρυπούσα. Δεν έβρισκα φλέβα ζωντανή. Μια φορά πήγα να σκάσω. Κρατούσα την αναπνοή μου για να βρω με το καθρεφτάκι φλέβα να τρυπήσω. Δεν μου άνοιγε το στόμα ο Νίκος. Ο Νίκος δεν τρυπιότανε. Ούτε έκανε μυτιές. Φοβόταν μην κολλήσω. AIDS. Έπαιρνε μόνο βουλ πέγκαλ για να αντέξει τη ζετιανιά. Δεν έκανε ποτέ τσατία στο γιο, δεν έκανε. Του έκανα μέσα στα πόδια, ερχόταν σπίτι κουρέλι. Τι έγινε ρε Τάσο, έκανα μυτιές τότε. Ο Νίκος φοβόταν τις μυτιές. Ή σταματάς ή χωρίς μου, είμαστε υποτίθεται άνθρωποι. Μια Κυριακή πέταξε στα Περιστέρια τις ουσίες.
1: Πήγαινε σε ένα καλαθάκι μια γάτα στο σουφλί. Τρεις μέρες δρόμο για να πάει ένα κεραμιδόγατο. Τον πήγα στα ΚΤΕΛ. Μου τη ζήτησαν οι γονείς μου, λέει. Σιγά μην πάω γατή εγώ στους γονείς μου στην άλλη άκρη της γης. Και πώς και είναι τόσο ήσυχο τώρα, του λέω. Του έδωσε υπνοτικό, μου λέει. Στη γάτα έδωσε υπνοτικό, του λέω. Ναι, μου το έδωσε φαρμακοποιός. Υπνοτικό για τη γάτα. Υπνοτικό για ανθρώπους. Μου είπε να της δώσω ένα και εγώ της έδωσα δύο χαπάκια. Καλά. Αν ξυπνήσει το σουφλί, σφύρα μου, του λέω. Γιατί, μου λέει. Πόσο χρονών είναι οι γονείς σου, του λέω. Μα τι σχέση έχει αυτό με τη γάτα, μου λέει. Έχει και παρέχει, του λέω. 70 και 75, μου λέει. Καλά, καημένε, δεν έπαιρνες κι εσύ μια γάτα από το σουφλί να τους την πας. Λέει να ξεχωρίσουν οι γέροι άνθρωποι γάτα από την Κυψέλη ή το σουφλί.

0: Κρατάει πολύ η γαμημένη ζωή. Έχουν αυτοκτονήσει δύο φίλοι μου. Πολύ.
1: Ήμουν πολύ ταραγμένο παιδί. Ο πατέρας μου σκότωσε τη μητέρα μου. Από τότε με δέρνει ατυχία. Το κράτος με έκλεισε σε ορφανοτροφείο. Ήμουν πολύ ταραγμένο παιδί. Μια δικαιολογία δεν βρήκε να πει στα δικαστήρια. Τη σκότωσε με τσεκούρι. Και το είχε μάλιστα και κονισμένο. Στο Παπάφιο, στη Θεσσαλονίκη. Έμεινα εκεί 3 χρόνια. Απελπίστηκα. Ήθελα να πάω στα καράβια. Να βγάλω από την Αλμύρα 5 δολάρια. Στη γκόμενα γυναίκα δεν είχα. Μου κάναν κάποιο προξενιό. Λέω, είναι θέμα τύχης. Μου άρεσε. Σε 2 μήνες παντρευτήκαμε. Δεν μπορέσαμε να συνεννοηθούμε. Πέσανε οι συγγενείς να μην χαλάσουμε την εκκλησία. Κάναμε ένα παιδάκι. Το χάσαμε. Χάσαμε το γέλιο μας. Χάσαμε

0: πήγα να κάνω να εγκληματίσω στα παιδιά μου. Επικίνδυνο να μπερδεύει τα παιδιά με τους αγγέλους. Στοιχεία μου. 20 χρόνια έχω χάσει τον εαυτό μου. Νεράιδες.
1: Πέθανε μπαμπάς μου, θεία μου, τρία αδέρφια μου. Και το καράβι ξεκίνησε μια μέρα φορτωμένο δάκρυα. Μαζεύαμε το τίποτα με. Εδώ αγάπησα την κάθε πέτρα, το κάθε φίλο, το κάθε σύννεφο. Πολύ δυνατά. Τώρα είναι το. Τη νύχτα. Δεν μπορώ να δουλέψω. Το μυαλό μου μπίζει συνέχεια τις φωνές. Για να ξεχνάω σφυρίζω το τραγούδι της γιαγιού.

Στη σημερινή εκπομπή μεταδόθηκε το ηχητικό περιβάλλον της Κατερίνας Ευαγγελάκου «Η πόλη στα γόνατα», βασισμένο στα κείμενα από το ομότιτλο βιβλίο «Φωτογραφικό λεύκωμα» του Μισελ Φάις. Τα κείμενα ερμήνευσαν με τη σειρά που ακούστηκαν η Γιάννης Νταλιάνης, Ράνια Οικονομίδου, Βέρα Ζαβιτσιάνου, Χρήστος Στέριογλου, Αλεξία Καλτσίκη, Μάνια Παπαδημητρίου, Μαρία Σκουλά, Ταξιάρχης Χάνος, Ακύλας Καραζήσης, Ιβώνη Μαλτέζου, Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Ρούλα Πατεράκη.

εντευκτήριο ιδεών. Μια εκπομπή για επίκαιρα και ανεπίκαιρα θέματα από την επικράτεια των τεχνών και του πολιτισμού. Κάθε Σάββατο, 6 με 7 το απόγευμα, στον 958 FM, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ 3. Παραγωγή και παρουσίαση Γιώργος Κορδομενίδης. Τεχνική επιμέλεια Ζωή Μούσιου.

0: με ένδυμα περιπάτου.
1: Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Στο Θέατρο Δάσους παρουσιάζεται η Ειρήνη του Αριστοφάνη. Ο Νίκος Καραθάνος, ο Φίβος Δηληβοριάς και ο Άγγελος Τριανταφύλου συναντιούνται δημιουργικά σε μια παράσταση που αντιμετωπίζει την τρέλα του πολέμου με τα όπλα της κωμωδίας, της μουσικής και της λαϊκής φαντασίας. Στο Σινέ Απόλλων προβάλλεται το αριστούργημα του David Lynch, Μπλε Βελούδο. Η ανακάλυψη ενός κομμένου αυτιού οδηγεί τον νεαρό Τζέφρι σε μια έρευνα για μια όμορφη, μυστηριώδη τραγουδίστρια και μια ομάδα εγκληματιών που έχουν απαγάγει το παιδί της. Στο Μέγαρο Μουσικής, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης ανοίγει τη νέα καλλιτεχνική της περίοδο με τον Μαξίμ Βέγκεροφ, έναν από τους κορυφαίους βιολονίστες της διεθνούς σκηνής, σε ένα απαιτητικό συμφωνικό πρόγραμμα που ενώνει το τριπλό κονσέρτο του Μπετόβεν με τη 10η συμφωνία του Σωστακόβιτς. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με τον Ματθαίο Τσαχουρίδη φιλοξενείται στην Ακτή Αρετσούς στο πλαίσιο του Παραθυναλός 2026, στη συναυλία Από τον Πόντο στον Ήλιο. Η ποντιακή μουσική συναντά τη μνήμη, τη φιλία και τον πολιτιστικό διάλογο στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή μουσικών και ακαδημαϊκών από την Ιαπωνία. Στο Βαφοπούλιο Πνευματικό Κέντρο συνεχίζεται η έκθεση Λευκάδιος Χέρν, ο αφηγητής της Ιαπωνικής Σιωπής. Η έκθεση συγκεντρώνει 54 έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, κεραμικής και βίντεο art. Ήταν η ατζέντα πολιτισμού. Σύνταξη εκφώνηση Γιάννης Παπαδόπουλος.
2: Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
3: Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της ΕΡΤ3.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ένα βιβλίο που περιλαμβάνει επιστολές και στοχασμούς του Φιόντορ Ντοστογεύσκη θα μας δώσει το υλικό της σημερινής εκπομπής. Τίτλος του «Εγώ, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη» και το περιεχόμενό του μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε κάποιες από τις πτυχές της πολύπλευρης προσωπικότητας του μεγάλου Ρώσου κλασικού. Ο Πάνος Σταθόγιαννης, που επιμελήθηκε αυτό τον τόμο και μετέφρασε τα κείμενα, γράφει μεταξύ άλλων στον πρόλογό του. Ο Ντοστογεύσκη ήταν ένας συνεπής επιστολογράφος, γεγονός που κατά κάποιο τρόπο και εξαιτίας της εξομολογητικής του διάθεσης, μετατρέπει την αλληλογραφία του και σε ένα είδος αυτοβιογραφικού ημερολογίου, στο οποίο ο Φιόντορ Μιχαήλοβιτς από την εφηβεία του κιόλας περιγράφει με ειλικρίνεια την κατάστασή του. Ο Ντοστογεύσκη από την αρχή κιόλας της συγγραφικής του πορείας είχε θέσει ως πρωταρχικό του στόχο το να μελετά τη ζωή των ανθρώπων. Και τελικά τα κατάφερε. Κατάφερε να ανακαλύψει με απόλυτα ρεαλιστικό τρόπο τον άνθρωπο μέσα στον άνθρωπο, αν και είχε πλήρη συνείδηση της τεράστιας δυσκολίας του εγχειρήματός του. Μια που, όπως ο ίδιος έλεγε, ο άνθρωπος είναι ένα ένιγμα που πρέπει να λυθεί. Αυτό ακριβώς γράφει ο Ντοστογεύσκη σε μια επιστολή του στις 16 Αυγούστου του 1839. Ο άνθρωπος αποτελεί ένιγμα, πρέπει να τον ερμηνεύσεις. Και αν χρειαστεί να τον ερμηνεύεις μια ζωή, μην πεις ότι έχασες τον καιρό σου. Ασχολούμαι με αυτό το ένιγμα επειδή θέλω να γίνω άνθρωπος.

11 Απριλίου 1880, Αγία Πετρούπολη. Θα ήθελα πολύ να σας γράψω κάτι ειλικρινές και της ψυχής, όμως η ζωή μου, μα το Θεό, κυλάει μέσα σε τέτοια αταξία και σχεδόν ματαιότητα που σπάνια ανήκω στον εαυτό μου. Ξέρετε, πολλές φορές σε βαριές στιγμές εσωτερικού αυτοελέγχου, συχνά και με πόνο, συνειδητοποιώ ότι δεν έχω πει ούτε το 1/20 από εκείνο που επιθυμούσα ή ακόμα ήμουν ικανός να πω. Με σώζει μόνο η διαρκής ελπίδα ότι κάποια μέρα ο Θεός θα μου στείλει αρκετή έμπνευση και δύναμη ώστε να μπορέσω να μιλήσω πιο ολοκληρωμένα, με δύο λόγια, να πω όλα εκείνα που βρίσκονται στην καρδιά και τη φαντασία μου. Νιώθω ότι μέσα μου κρύβονται πολύ περισσότερα από εκείνα που κατάφερα να εκφράσω μέχρι σήμερα ως συγγραφέας. Παρόλα αυτά όμως, χωρίς περιττές ταπεινοφροσύνες, νιώθω ότι σε αυτό που ήδη έχω εκφράσει υπάρχουν πράγματα που υπόθηκαν από την καρδιά μου και με αίσθημα αλήθειας. Και σας το ορκίζομαι. Παρότι συνάντησα πολλή συμπάθεια, ίσως περισσότερη από όση μου άξιζε, η κριτική, η λογοτεχνική κριτική του τύπου, ακόμα και όταν με επενούσε κάτι που συνέβαινε σπάνια, μιλούσε για μένα με τόση ελαφρότητα και τόσο επιφανειακά, που από ό,τι φαίνεται δεν αντιλαμβανόταν αυτό που γεννήθηκε από μένα με πόνο στην καρδιά και ξεχύθηκε με αίσθημα αλήθειας από την ψυχή μου.

Ο άνθρωπος, γράφει σε μία άλλη του επιστολή ο Ντοστογεύσκη, μπορεί να αμφιταλαντεύεται αιώνια, όμως φυσικά ταυτόχρονα θα υποφέρει. Αν δεν υπάρχει ελπίδα για κάποια καλή διέξοδο, χωρίς δηλαδή να χρειαστεί να καταστρέψει κάτι, πρέπει να αναζητήσει διέξοδο σε κάποια νέα, παράπλευρη δραστηριότητα, ικανή να δώσει τροφή στην ψυχή του, να σβήσει τη δίψα του. Θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο σωστό. Εγώ, για παράδειγμα, λιγότερο από οποιονδήποτε άλλο έχω το δικαίωμα να δίνω συμβουλές για παρόμοια ζητήματα, επειδή η ίδια η θέση μου ως συγγραφέα είναι κάπως πιο ιδιαίτερη. Έχω πάντα έτοιμη τη συγγραφική εργασία στην οποία παραδίδομαι με πάθος και στην οποία διοχετεύω όλες μου τις προσπάθειες, τις χαρές και τις ελπίδες, στις οποίες αυτή η εργασία δίνει δυνατότητα έκφρασης. Έτσι, όταν έχω να αντιμετωπίσω κάποιο πρόβλημα, πάντα βρίσκω πνευματική δραστηριότητα που να με οδηγήσει από τη σκληρή πραγματικότητα σε έναν άλλο κόσμο. Έχοντας λοιπόν αυτή τη διέξοδο από τις δυσκολίες της ζωής, είμαι κατά κάποιο τρόπο εξασφαλισμένος. Γι' αυτό και μπορώ να εκφέρω άποψη με ευκολία, κρίνοντας από τον ίδιο μου τον εαυτό. Τι να πούν όμως εκείνοι που δεν έχουν κάποια παρόμοια διέξοδο, κάποια παρόμοια έτοιμη δραστηριότητα που να τους σώσει και να τους απομακρύνει από τα αδιέξοδα, τα οποία πολλές φορές ορθώνονται μπροστά στο μυαλό και την καρδιά, ενοχλούν, βασανίζουν, ζητώντας επιμόνως κάποια λύση. Χρειάζομαι, γράφει ο Ντοστογεύσκη, πάντα ως ψυχικό στήριγμα επιστολές από ανθρώπους που σέβομαι και από καρδιές και μυαλά στα οποία πιστεύω.

Μιλώντας τώρα για τον άνθρωπο αλλά και την τέχνη, ο Ντοστογεύσκη θα γράψει: «Όσο περισσότερο ο άνθρωπος είναι ικανός να ανταποκρίνεται στο ιστορικό και το πανανθρώπινο, τόσο πιο ευρύχωρη είναι η φύση του, τόσο πιο πλούσια είναι η ζωή του και τόσο πιο ικανός είναι ο ίδιος για πρόοδο και εξέλιξη. Όσο πιο δυνατός είναι ένας άνθρωπος της τέχνης, τόσο πιο ειλικρινά και πιο βαθιά θα εκφράσει τη σκέψη του, την άποψή του, επί συγκεκριμένου κοινωνικού φαινομένου, βοηθώντας έτσι τη συνείδηση της κοινωνίας. Η τέχνη είναι ανάγκη του ανθρώπου, σαν το φαγητό και το νερό. Η ανάγκη από ομορφιά και από μια δημιουργία που να την αναπαριστά είναι αδιαχώριστη από τον άνθρωπο και χωρίς αυτή ο άνθρωπος ίσως και να μην ήθελε να ζήσει σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος διψάει για ομορφιά. Τη βρίσκει και τη δέχεται ανεφόρον, έτσι απλά, μόνο και μόνο επειδή είναι ομορφιά, και της υποκλίνεται με ευλάβεια, χωρίς να ρωτάει αν του είναι χρήσιμη και τι μπορεί να αγοράσει με αυτήν. Και ίσως εδώ να κρύβεται το πιο μεγάλο μυστικό της καλλιτεχνικής δημιουργίας, στο γεγονός ότι η μορφή που αυτή δίνει στην ομορφιά μετατρέπεται αμέσως σε ανεφόρον ιδανικό». Η τέχνη

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Αποσπάσματα από την αλληλογραφία αλλά και από άρθρα και κείμενα του Ντοστογεύσκη περιλαμβάνει το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Εγώ, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, είναι ο τίτλος του. Και θα έρθουμε τώρα σε ένα απόσπασμα που μιλά όχι μόνο για τη μοίρα του ανθρώπου, αλλά και για την μοίρα των λαών. «Στη ζωή κάθε λαού», λέει ο Ντοστογεύσκη, «έρχεται καιρός που νιώθει την ανάγκη φρέσκου αέρα, νιώθει κάποια ιδιαίτερη δυσφορία για το παρόν και χρεια για κάτι καινούριο. Αυτό που συμβαίνει εδώ σε μας είναι ότι ο ένας υποπτεύεται τον άλλο για βλακεία, χωρίς καν να σκεφτεί να θέσει το αντίθετο ερώτημα. Μήπως στην πραγματικότητα είμαι εγώ ο βλάκας? Και ενώ τάχα όλοι μαζί δείχνουν ικανοποιημένοι, ο καθένας ξεχωριστά είναι δυσαρεστημένος και εκνευρισμένος. Αλλά και η σκέψη στις μέρες μας είναι σχεδόν αδιανόητη. Κοστίζει ακριβά. Βέβαια, αγοράζονται έτοιμες ιδέες. Υπάρχουν παντού. Τις δίνουν μάλιστα και δωρεάν. Όλα καλά. Όμως στο τέλος, το δωρεάν αποδεικνύεται ακριβότερο και ο κόσμος έχει αρχίσει πια να το αντιλαμβάνεται. Καμία διαφθορά, καμία καταπίεση και καμία ταπείνωση δεν μπορεί να καταστρέψει, να θανατώσει, να ξεριζώσει από την καρδιά του λαού τη δίψα του για την αλήθεια. Γιατί αυτή η δίψα είναι πολύτιμότερη από οτιδήποτε άλλο.

Πέρα από το γεγονός ότι ο Ντοστογεύσκη χαρακτηρίζεται από το σύνολο των κριτικών ως ένας από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών, είναι γνωστό ότι επίσης χαρακτηρίζεται και ως ένας σπουδαίος ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, ένας ψυχογράφος. Τα δε έργα του είναι κατά τους κριτικούς αλλά και κατά τους αναγνώστες αριστουργήματα τα οποία αποκαλύπτουν την φωτεινή αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της ζωής και της ανθρώπινης ψυχής. Τι γράφει όμως ο ίδιος για αυτή τη σκοτεινή και τη φωτεινή πλευρά της ίδιας μας της φύσης? «Θλίβομαι», λέει, «πολύ όταν ακούω ότι ένα έργο απαγορεύεται όχι επειδή βρήκαν μέσα του κάτι φιλελεύθερο ή αντίθετο προς την ηθική, αλλά επειδή, για παράδειγμα, η τάδε νουβέλα ή το δύναμη θυστόρημα έχουν λυπητερό τέλος ή επειδή εμφανίζεται κάπου μια πολύ σκοτεινή εικόνα της κοινωνίας, αν και η εικόνα αυτή δεν προσάπτει κατηγορίες σε κανέναν και δεν θεωρεί κανέναν ύποπτο. Και παρόλο που η περιγραφόμενη τραγωδία μπορεί να προκλήθηκε εντελώς τυχαία ή οι αιτίες της να ήταν εξωγενείς. Λες και αν κρύψεις την αμαρτία και τη σκοτεινή πλευρά της ζωής, θα καταφέρεις να κρύψεις και από τον αναγνώστη ότι στον κόσμο υπάρχει αμαρτία και σκοτεινή πλευρά της ζωής. Όχι, ο συγγραφέας δεν θα κρύψει αυτή τη σκοτεινή πλευρά, αν συστηματικά την αφαιρεί από το βλέμμα του αναγνώστη. Το μόνο που θα καταφέρει είναι να προκαλέσει την καχυποψία προς το άτομό του, να θεωρηθεί ανειλικρινής και άδικος απέναντί του. Από την άλλη, είναι ποτέ δυνατόν η ζωή να περιγραφεί μόνο με φωτεινά χρώματα? Με ποιο τρόπο θα φανεί η φωτεινή πλευρά ενός πίνακα χωρίς τη σκοτεινή? Μπορεί να υπάρξει πίνακα ζωγραφικής χωρίς φως και σκιά ταυτόχρονα? Αντιλαμβανόμαστε το φως μόνο επειδή υπάρχει η σκιά. Λένε, περίγραψε μόνο τα θετικά, τις αρετές. Όμως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να κατανοήσουμε τις αρετές χωρίς την αμαρτία. Οι έννοιες καλό και κακό προήλθαν εκ του γεγονότος ότι το καλό και το κακό έζησαν ανέκαθεν μαζί, το ένα δίπλα στο άλλο.

Στο ημερολόγιο του συγγραφέα το 1877, ο Ντοστογεύσκη γράφει: «Ο σημερινός τρόπος σκέψης αναζητά την ελευθερία στην αποχαλήνωση, ενώ η πραγματική ελευθερία βρίσκεται μόνο στην υπέρβαση του εαυτού μας και της βούλησής μας, με στόχο την κατάκτηση μιας τέτοιας κατάστασης ήθους, στην οποία πάντα, κάθε στιγμή, να είναι ο καθένας πραγματικός κύριος του εαυτού του. Οι αχαλήνοντες επιθυμίες οδηγούν μόνο στη σκλαβιά. Να γιατί σχεδόν όλος ο σύγχρονος κόσμος αναζητά την ελευθερία στη χρηματική εξασφάλιση και στους νόμους που τη διασφαλίζουν. Έχω λεφτά, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Έχω λεφτά, αυτό σημαίνει ότι δεν πρόκειται να χαθώ και δεν θα βγω να ζητήσω βοήθεια. Και το να μην χρειάζεσαι τη βοήθεια κανενός, αυτό είναι η ανώτερη μορφή ελευθερίας. Αυτό όμως δεν είναι ελευθερία, αλλά είναι μία ακόμη δουλεία, δουλεία στα χρήματα. Αντίθετα, η ανώτερη μορφή ελευθερίας είναι όχι η συσσόρευση χρημάτων και η εξασφάλιση, αλλά το να μοιράζεσαι με όλους αυτό που έχεις και να υπηρετείς τους πάντες. Δεν είναι ελεύθερος ένας άνθρωπος που μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο, που μπορεί να είναι ικανός σε τέτοιο βαθμό να νικήσει τον εαυτό του. Αυτό θα πει ανώτερη έκφραση της βούλησης. Τι είναι όμως ισότητα στο σύγχρονο μορφωμένο κόσμο? Ζηλόφθονη παρακολούθηση του πλησίον, ματαιοδοξία και φθόνος. Είναι έξυπνος, είναι Σέξπιρ, υπερηφανεύεται για το ταλέντο του. Τότε να τον ταπεινώσουμε, να τον πατήσουμε κάτω. Ενώ η πραγματική ισότητα λέει: «Και τι έγινε που είσαι πιο ταλαντούχος από μένα, πιο έξυπνος, πιο όμορφος? Αυτό με χαροποιεί. Και παρόλο που είμαι κατώτερος από σένα, σε σέβομαι ως άνθρωπο και εσύ το γνωρίζεις. Με σέβεσαι κι εσύ. Και εγώ νιώθω ευτυχής για το σεβασμό που μου δείχνεις. Και αν εσύ με τις ικανότητές σου προσφέρεις τόσο σε μένα, όσο και στους άλλους, 100 φορές μεγαλύτερο όφελος, σε θαυμάζω, σε ευχαριστώ και δεν ντρέπομαι για το θαυμασμό μου. Αντιθέτως, χαίρομαι γι' αυτόν και σου είμαι ευγνώμων. Και αν με τις μικρές μου δυνάμεις δουλεύω για σένα και για τους άλλους, δεν το κάνω για να εξισωθώ μαζί σου, αλλά γιατί σας αγαπώ όλους». Αν βέβαια όλοι μιλήσουν κατά αυτόν τον τρόπο, όλοι θα γίνουν αδέρφια. Και αυτό όχι μόνο στη βάση κάποιου οικονομικού ωφέλους, αλλά εξαιτίας της γεμάτης σφρίγος χαράς της ζωής. Εξαιτίας της γεμάτης σφρίγος αγάπης.

Υπάρχουν πράγματα που δεν αγοράζονται με χρήματα. Για παράδειγμα, με χρήματα μπορούν να χτιστούν σχολεία, αλλά δεν μπορείτε αμέσως να εξασφαλίσετε και τους δασκάλους. Ο δάσκαλος, γράφει ο Ντοστογεύσκη, είναι κάτι πολύ ευαίσθητο. Δημιουργείται με τους αιώνες, στηρίζεται στην παράδοση, σε πείρα αιώνων. Ας υποθέσουμε όμως ότι με χρήματα μπορείτε να δημιουργήσετε όχι μόνο δασκάλους, αλλά ακόμα και επιστήμονες. Και τι με αυτό? Δεν θα καταφέρετε να δημιουργήσετε ανθρώπους. Δεν σημαίνει τίποτα ότι κάποιος είναι επιστήμονας, αφού δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Θα μάθει παραδείγματος χάρη παιδαγωγική και θα διδάξει άριστα παιδαγωγική από καθέδρας. Ο ίδιος όμως δεν θα γίνει ποτέ παιδαγωγός. Οι άνθρωποι, αυτοί είναι το πιο σημαντικό. Είναι πιο πολύτιμοι από τα χρήματα. Σε κανένα παζάρι και για κανένα ποσό δεν μπορούν να αγοραστούν άνθρωποι. Γιατί αυτοί δεν αγοράζονται και δεν πολλούνται, αλλά δημιουργούνται με τους αιώνες. Ο άνθρωπος των ιδεών, ο άνθρωπος της ξεχωριστής επιστήμης, ο ξεχωριστός άνθρωπος της δράσης, διαμορφώνεται μόνο ως αποτέλεσμα της διαρκούς και ξεχωριστής ανάπτυξης ενός έθνους, της βασανιστικής αιώνιας εργασίας του. Με δύο λόγια, τον διαμορφώνει ολόκληρη η ιστορική εξέλιξη μιας χώρας.

Περί αλήθειας, το τελευταίο απόσπασμα στη σημερινή εκπομπή «Φίλες και φίλοι», η φωτεινή μας πλευρά είναι εκείνη που, όπως σωστά έλεγε ο Ντοστογεύσκη, διψάει για την αλήθεια. Υπάρχει όμως και η άλλη μας πλευρά, η αδύναμη, η σκοτεινή, που συμβιβάζεται πολλές φορές πολύ εύκολα με το ψέμα. «Έχουμε οριστικά λησμονήσει», γράφει ο Ντοστογεύσκη, «το αξίωμα ότι η αλήθεια, ιδιαίτερα στην πιο καθαρή της μορφή, είναι το ποιητικότερο πράγμα στον κόσμο. Επιπλέον, είναι πολύ πιο πιθανή από οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί και να επινοήσει ακόμα και το πιο εφευρετικό ανθρώπινο μυαλό». Έτσι είναι. Οι άνθρωποι έχουν οδηγηθεί σε ένα τέτοιο σημείο όπου τα ψεύδη και τα μυθεύματα να τους είναι πιο κατανοητά από την αλήθεια. Και αυτό είναι κάτι που ισχύει σε ολόκληρο τον κόσμο. Η αλήθεια βρίσκεται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων 100 ολόκληρα χρόνια στη σειρά και εκείνοι δεν της δίνουν καμία σημασία. Τρέχουν πίσω από κάποια ψευδαίσθηση διότι θεωρούν την αλήθεια ως κάτι το φανταστικό και ουτοπικό. Βλέπουμε την πραγματικότητα πάντα σχεδόν τέτοια που θέλουμε να τη δούμε. Όπως οι ίδιοι προκατηλημένα θέλουμε να την ερμηνεύσουμε. Από καιρό σε καιρό και εντελώς απροσδόκητα, αν τύχει να την κατανοήσουμε και σε αυτό που είδαμε δούμε όχι αυτό που θέλαμε να δούμε, αλλά εκείνο που υπάρχει στα αλήθεια, τότε θεωρούμε ότι αυτό που είδαμε είναι θαύμα. Σας ορκίζομαι ότι είμαστε έτοιμοι να πιστέψουμε περισσότερο στο θαύμα και στο αδύνατο παρά στην αλήθεια. Παρά στην πραγματικότητα που δεν επιθυμούμε να δούμε. Έτσι συμβαίνει σε αυτόν τον κόσμο. Αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία της ανθρωπότητας.

Ήταν ο Άλμπερτ Άινστάιν εκείνος που είχε πει «Ο Ντοστογεύσκη μου προσφέρει πολλά περισσότερα από οποιονδήποτε επιστήμονα». Ενώ ο ίδιος ο Ντοστογεύσκη έλεγε για τον εαυτό του «Με ονομάζουν ψυχολόγο, αυτό δεν είναι αλήθεια. Είμαι απλώς ρεαλιστής με την πιο υψηλή σημασία της λέξης. Εκφράζω το βάθος της ανθρώπινης ψυχής». Εγώ, ο Φιόντορ Ντοστογεύσκη, εκμυστηρεύσεις και στοχασμοί από τις εκδόσεις Πρίντα, μετάφραση Πάνος Σταθογιάννης. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι, εδώ στον 958. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Σταθάκης φρόντισε σήμερα για τους ήχους. Μείνετε συντονισμένοι στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης και της ΕΡΤ3. Από εμάς, ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.

0: Το θέατρο στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Ιστορικές ηχογραφήσεις από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.
1: Το θέατρο της Τετάρτης.

Ρωμαίος, Ιουλιέτα και τα σκοτάδια. Είναι ένα θεατρικό έργο του Ντίνου Σιδερίδη, εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννο Τσενάσεκ. Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν με τη σειρά που θα ακουστούν οι καλλιτέχνες. Νότης Περιάλης, αφηγητής. Λάζος Θερζάς, ράφτης. Γιώργος Ζαχαριάδης, Παύλος. Μαριέτα Ριάλδη, Εσθήρ. Γιώργος Χριστόπουλος, φωνή μεγαφώνου. Δήμος Ταρένιος, Τσέπεκ. Λουίζα Ποδηματά, γυναίκα του ράφτη. Λουκιανός Ροζάν, Ράιζεκ.

Η ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου «Ρωμαίος, Ιουλιέτα και τα σκοτάδια» είναι του Ντίνου Σιδερίδη. Η μουσική επιμέλεια είναι του Γιώργου Ντούμα. Επιμέλεια ήχων Έρσης Παπαθανασίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Η ραδιοσκηνοθεσία είναι του Σπύρου Μιλιώνη.

Τα παλιά σπίτια μοιάζουν με τους ανθρώπους. Σαν γερνάν, είναι γεμάτα θύμησες. Οι τείχοι τους έχουν πιει όλες τις μυρωδιές. Έχουν πιει φωνές χαρούμενες, λυπημένες. Οι τείχοι των παλιών σπιτιών είναι το φόντο της μοίρας. Τα παλιά σπίτια είναι πιο τυχερά από τους ανθρώπους. Δεν έχουν μια φωνή, έχουν πολλές. Να, κάποιος ανεβαίνει, κάποιος έρχεται. Σταματάει, ανάβει τσιγάρο. Τώρα ανεβαίνει ξανά. Τα παλιά σπίτια με τις πολλές φωνές. Το θόρυβο της σκάλας, το ραδιόφωνο που παίζει. Τις τριγκές ενός μωρού στη σκάφη. Μια πόρτα που τρίζει. Αυτή είναι η καρδιά ενός παιδιού. Ενός νέου ανθρώπου που ακόμα δεν ξέρει που καλά-καλά αρχίζει και τελειώνει η ζωή. Πόσο κρατάει τα λόκο το ταξίδι που ήρθε άθελά του να κάνει εδώ πάνω στη γη. Πόσες φορές τον τελευταίο καιρό αισθάνθηκε να αγγίζει τα όρια του τέλους, την ανατριχύλα της αρχής. Ήθελε να έχει τη δύναμη να σπάσει το κεφάλι του στον τοίχο, να το κάνει θρύψαλο. Όμως όχι, όχι, όχι, όχι. Υπόμενε ακίνητος, ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, αγκαλιά με τα σκοτάδια. Ενώπιος ενώπιο. Αυτός, ο Βέγας από τον αστερισμό της λύρας και η καλοκαιρινή νύχτα με τα καυτερά μάγουλα. Να μένεις ακίνητος. Σκληρή τιμωρία για μια ζωή 18 χρονών.

0: Παύλο, μέσα είσαι. Παύλο, αγόρι μου. Άνοιξε. Εσύ είσαι πάντα λογικός. Παύλο.
1: Οι γέροι είναι φοβητσιάριδες. Φοβούνται. Φοβούνται ακόμα και τον ήχο που κάνει μια στάλα δροσιάς. Μα τώρα ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά δεν έφταιγαν αυτοί. Έφταιγε ο πόλεμος. Οι Ναζίδες τώρα κατέχουν όλη τη χώρα. Τώρα ύστερα απ' τ' άλλο, τα δελτία ειδήσεων μιλάνε για τις νίκες του Ράιχ στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα. Μιλάνε για το Protectorat für Böhmen und Mähren. Η μαμά σηκώνει τα χέρια της στον ουρανό και πάντα βρίσκει ένα εδάφιο από τη βίβλο για να παρηγορηθεί. Και στο σχολείο, αν θέλει να πάρει κανείς απολυτήριο, πρέπει να ξέρει να απαντήσει στα γρήγορα, στα πεταχτά, με μια ανάσα, στην ερώτηση «Απαντήστε μου που γεννήθηκε ο Χίτλερ και ακόμα τι ξέρετε για τη χειμερινή εκστρατεία». Η Βέρμαχτ βαδίζει προς τη Μόσχα. Η μαμά ακίνητη τα βράδια διαβάζει τη βίβλο. Ο μπαμπάς διαβάζει Τσιράσεκ, τον αγαπημένο του συγγραφέα. Οι Ναζί είναι εδώ.
2: Μια φορά και έναν καιρό,

0: Δεν ήρθε απόψε? Να μην πηγαίνεις στο ραντεβού που έχεις με το κορίτσι σου είναι αχαρακτήριστο. Τι σας συμβαίνει, Δεσποινής? Μα κλαίτε αλήθεια? Μα γιατί? Θα μπορούσες να μιλήσεις, νομίζω. Ή νόμιζες πως θέλω να σου πιάσω κουβέντα, ε? Για ποιον επέρασες? Κοριτσόπουλο, έχεις πολύ μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Έχεις δει τη φάτσα στον καθρέφτη, ε? Να σε κεράσω μια γομολάστιχα να σβήσεις τις φακίδες από τη μούρη σου. Μα, κλαίτε. Κλαίτε αλήθεια, Δεσποινής?
1: Αφήστε με.
0: Μα όχι, όχι, δεν ήθελα. Δηλαδή ήθελα να...
1: Σας παρακαλώ.
0: Μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Μην νοιάζεστε, αφήστε με.
0: Μα αφού κλαίτε.
1: Ναι, όχι, κλαίω.
0: Είναι φοβερό.
1: Ναι.
0: Τι?
1: Όχι.
0: Είναι φοβερό.
1: Όχι και τόσο.
0: Τι όχι και τόσο?
1: Όχι και τόσο φοβερό.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Το ξέρω.
0: Δεν είμαι ανέστητος.
1: Το ξέρω.
0: Και καταλαβαίνω.
1: Το ξέρω.
0: Τι είπες?
1: Είπα το ξέρω.
0: Έλα, μην κλαις. Καπνίζεις?
1: Φύγετε.
0: Μα...
1: Φύγετε, δεν έχετε δουλειά με μένα.
0: Εγώ ήθελα να...
1: Αφήστε με ησυχή.
0: Δεν μου λες. Τρελάθηκες? Σε αφήσανε μπουκάλα και μου παριστάνεις την απελπισμένη?
1: Φύγετε.
0: Φεύγω. Φεύγω, Δεσποινής. Και να με συγχωρείτε που ασχολήθηκα μαζί σας. Α, ναι. Μη σου κακοφανεί, αλλά μέχρι να γίνεις γυναίκα που να μην της το σκάνε στο ραντεβού, θέλεις πολλά ψωμιά. Είσαστε... Γι' αυτό φοράτε αστέρι στο πέτο?
1: Ναι.
0: Καλά και. Τι φοβάστε?
1: Δεν φοβάμαι. Γιατί να φοβάμαι? Αν κάποιος πρέπει να φοβάται, αυτός είσαι εσύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί. Δεν στα πάνε στο σχολείο. Απαγορεύεται να κάνεις παρέα με Εβραίους και εγώ είμαι Εβραία. Εβραία, Εβραία, Εβραία. Ούτε στο σχολείο θα πας Εβραία, ούτε στο σινεμά Εβραία. Ούτε θα φας Εβραία, Εβραία, Εβραία. Και εδώ είναι δημόσιος κήπος. Και εδώ απαγορεύεται. Άντε λοιπόν, φεύγα τώρα.
0: Εσείς πού θα πάτε?
1: Και εσείς πού θα πάτε?
0: Θέλω να πω, δεν θα πάτε σπίτι σας?
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Έτσι. Μα τι θέλετε? Τι ανακατεβώσετε με τα ψωριάρικα τα σκυλιά?
0: Μα τι είναι αυτά που σκεφτόσαστε?
1: Μου κρατάτε κακία. Ξέρετε, ό,τι θέλετε μπορείτε να κάνετε τώρα. Αν θέλετε μπορείτε να τους φωνάξετε και να με βουτήξουν.
0: Θα πουνδιάσετε αν μείνετε εδώ.
1: Εσείς το ίδιο. Γιατί δεν φεύγετε?
0: Δεν θέλω να φύγω. Δεν είμαι κανένα παιδάκι. Με συγχωρείτε.
1: Δεν πειράζει.
0: Πιστεύατε πως ήθελα να σας γίνω φόρτωμα?
1: Έτσι νόμιζα.
0: Δεν είμαι συνηθισμένος τύπος. Είχα βγάλει και εισιτήριο για το σινεμά.
1: Και το χάσατε εξαιτίας μου?
0: Α, όχι.
1: Μα ναι.
0: Όχι, όχι, δεν φταίτε εσείς. Αλλά να, έλεγα να ξεσκάσω. Σήμερα δώσαμε γερμανικά στο σχολείο. Δίνω για πολιτήριο.
1: Κι εγώ τώρα θα δίνω για πολιτήριο.
0: Αλήθεια?
1: Πήγαινα στο Λύκειο, στην Πέμπτη, όταν με διώξανε.
0: Έγινα αιτία να στεναχωρεθείτε πάλι. Συγγνώμη.
1: Κι εγώ περνάμε την ώρα μας με συγγνώμες.
0: Ναι. Τι θησαυρό κρύβεται στο σάκο που κρατάτε?
1: Λίγα ρούχα. Μια βούρτσα για τα δόντια. Ένα βιβλίο που πολύ θα αγαπώ. Ως τα 50 κιλά που δικαιούμαι έχω περιθώριο.
0: 50 κιλά.
1: 50 κιλά. Έτσι λέει η πρόσκληση. Όπως παρουσιαστείτε την πρωίαν. Ως 50 κιλά. Τώρα πια είμαι ένα νούμερο στην υπηρεσία μεταγωγών.
0: Και πότε πρέπει να παρουσιαστείτε?
1: Έπρεπε. Σήμερα το πρωί.
0: Και δεν πήγατε?
1: Δεν πήγα.
0: Οι δικοί σας πήγανε?
1: Τον πατέρα μου και τη μητέρα μου τους πήραν τον Νοέμβρη. Είναι γιατρός ο πατέρας μου. Τα αδέλφια μου τα χάσαμε. Δεν ξέρουμε πού βρίσκονται. Εγώ καθόμουν με τη θεία μου που είναι παντρεμένη με Άριο. Τώρα κρυβόμουν. Τώρα με ανακαλύψανε.
0: Και δεν πήγατε? Ελάτε, μην κλαίτε. Όλα αυτά δεν είναι και τόσο σπουδαία.
1: Δεν πήγα. Όχι, δεν πήγα. Δεν ήθελα να με χώσουν και εμένα σε ένα βαγόνι για ζώα. Εμείς δεν τους πειράξαμε. Ο πατέρας μου είναι γιατρός και αγαπάει τους ανθρώπους. Στο σπίτι μας πάντα ερχόντουσαν όλη μέρα και νύχτα, ελεύθερα. Και εμείς τους αγαπούσαμε και τους δεχόμαστε. Λένε πως εκεί τους βάζουν και σκαλίζουν τους κήπους. Όμως η Λευκή μου έγραψε. Ναι, μου έγραψε η Λευκή συνθηματικά, όπως είχαμε συμφωνήσει. Και κατάλαβα πως όπου και αν πέθανε είναι το ίδιο.
0: Καλά κάνατε που δεν πήγατε.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Δεν είναι ώρα για κουβέντα. Πρέπει να μην σας πιάσουνε. Μην κλαίτε λοιπόν.
1: Γιατί σας τα πω όλα αυτά? Δεν έπρεπε, δεν έπρεπε.
0: Ψυχάστε.
1: Αυτά όλα είναι δική μου δουλειά.
0: Μην κλαίτε.
1: Φοβάμαι. Γιατί να μην μου γράψουνε? Δεν ήθελα να με σφραγίσουνε σε ένα βαγόνι με ζώα.
0: Ψυχάστε. Να πάτε το μαντίλι μου αν θέλετε.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Ελάτε μαζί μου.

0: Εδώ είμαστε. Προσέχετε.
1: Ναι.
0: Να κάνω λίγο έτσι το παράθυρο. Όχι, όχι, δεν βλέπουμε.
1: Πού είμαστε? Γιατί με φέρατε εδώ?
0: Αυτό το δωμάτιο είναι δικό μου. Θα είστε όπως το σπίτι σας. Μπορείτε να μείνετε όσο και αν χρειαστεί. Και θα έχετε ασφάλεια.
1: Ναι. Είναι πολύ όμορφα.
0: Μπα, όχι και τόσο. Αλλά είσαστε ασφαλισμένοι εδώ. Να είστε βέβαιοι πως κανείς δεν θα σας δει. Το όνομά μου είναι Παύλος.
1: Το δικό μου Εστίρ.
0: Εστίρ.
1: Εστίρ.
0: Παράξενο όνομα.
1: Έμπνευση του μπαμπά.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά του έρχονται κάτι παράξενες ιδέες. Δεν σας αρέσει?
0: Δεν είπα, δεν μ' αρέσει.
1: Τότε?
0: Είναι λιγάκι ασυνήθιστο. Αυτή είναι η κουβέρτα που παίρνω στις εκδρομές.
1: Μυρίζει εξοχή.
0: Καλό και τούτο.
1: Εξοχή, χορτάρι, χώμα.
0: Έχω και μια κατσαρόλα. Ένα ντουλάπι εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτή η πόρτα ανοίγει στο ραφτάδικο του πατέρα μου. Ποτέ να μην την ανοίγετε μέρα. Και να κοιτάτε να είναι πάντα κλειδωμένη με το κλειδί. Δεν πρέπει να κάνετε θόρυβο, γιατί θα καταλάβουν πως κάποιος άλλος είναι εδώ εκτός από μένα και τότε.
1: Ξέρω.
0: Όχι πως. Αλλά να, δεν πρέπει να ξέρουν πως είστε εδώ. Η τουαλέτα είναι εδώ πέρα δίπλα. Και να μην ανοίγετε ποτέ το ραδιόφωνο, ε!
1: Ναι.
0: Α, πριν ανάψετε το φως, θα κατεβάζετε το στόρ για τη συσκότηση.
1: Ναι.
0: Γιατί το φως φαίνεται και από το κεφαλόσκαλο. Τα υπόλοιπα τα λαμβάνω εγώ. Α, και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Hey, γιατί δεν μου λέτε πως είμαι και λίγο αστείος? Είσαστε όμορφο κορίτσι.
1: Δεν μου έρχονται λόγια να σας πω, μα ωστόσο δεν είμαι όμορφο κορίτσι. Είμαι χλωμή και έχω ένα πρόσωπο φοβερά καθόλου συμμετρικό και που δεν πάει με τα μαλλιά μου.
0: Έχεις μια καρφωτή ματιά.
1: Έχω πολλά φρύδια που θέλουν να βγάλεις με το τσιμπιδάκι.
0: Ναι, εδώ πάνω, λίγο στη μύτη. Έχεις ωραία μάτια.
1: Ο πατέρας μου λέγε πως είμαι διαρκώς σαν να ξαφνιάζομαι.
0: Ναι.
1: Δεν το θέλω, μόνο του γίνεται.
0: Φοβάστε ακόμα?
1: Όχι. Δεν φοβάμαι πια καθόλου. Τι ώρα είναι?
0: 10:30. Αργά, πρέπει να φύγω.
1: Θα ξανάρθετε?
0: Και βέβαια θα ξανάρθω.
1: Γρήγορα,
0: Όσο μπορώ πιο γρήγορα.
1: Αύριο?
0: Αύριο. Ωστότε δεν θα φοβόσαστε. Όλα θα πάνε καλά ως το τέλος. Και θα μιλάμε στον Ενικό. Το επιτρέπετε, Εστίρ?

0: γυρίζεις λίγο αργά στο σπίτι, Παύλο. Δεν θα μας πεις γιατί? Ξέρεις πόσο λαχταράμε, παιδί μου. Η μητέρα σου και εγώ ανησυχούμε.
1: Δεν είμαι κανένα μωρό, πατέρα.
0: Δεν λέω πως είσαι μωρό.
1: Αφού σας το είχα πει πως θα πάω κανένα σινεμά.
0: Με το Βόητα?
1: Ναι, με το Βόητα. Έχω πονοκέφαλο. Και κουβεντιάσαμε λίγο στη γωνιά με το Βόητα και...
0: Νόμιζα πως δεν μου λέει ψέματα κανείς από τους δυο σας.
1: Μα πατέρα.
0: Στάσου, μη με διακόπτης. Τώρα πρέπει να αλλάξω ιδέα. Ας είναι.
1: Έλα, πατέρα, τώρα.
0: Περνάμε άσχημες μέρες, γιέ μου. Είσαι ακόμα πολύ νέος.
1: Ας τα αυτά, πατέρα.
0: Ναι, ας τα αφήσουμε. Όμως να. Είναι σχεδόν 11 η ώρα. Ναι, 11. Δεν σε ρωτάω που τριγύριζες σαν χασομέρης. Όμως ξέρω να σου πω ένα πράγμα. Λες ψέματα. Ναι, ψέματα. Αυτό ξέρω να σου πω.
1: Γιατί, πατέρα? Γιατί μου τα λες όλα αυτά?
0: Γιατί απλούστατα σε γύρευε απόψε ο Βόητα.

0: Έλα, Εστήρ.
1: Εδώ είμαι, Παύλο, κοντά σου.
0: Θέλω να ξεχάσει ότι βρισκόμαστε εδώ μέσα. Έλα, Εστήρ, προσπάθησε. Πες πως είμαστε στο πάρκο.
1: Να στρώσουμε μια στιγμή την κουβέρτα. Έτσι.
0: Είσαι ευχαριστημένη, Εστήρ?
1: Είμαι ευχαριστημένη, Παύλο.
0: Πρόσεχε, Εστήρ. Σβήσε το φως. Εστήρ!
1: Τι ήτανε?
0: Μια πιστολιά σε ένα παράθυρο.
1: Αχ.
0: Κλείσε τα μάτια σου, Εστήρ. Φαντάσου ότι χορεύουμε.

0: Είσαι ένας καλός χορευτής, αυτό ξέρω να πω.
1: Μπροστά σε σένα δεν πιάνω μπάζα. Κουράστηκες?
0: Δεν κουράζομαι ποτέ. Παύλο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Ησυχία! Σκασμός! Πού είσαι κρυμμένη παλιοεβραία!

σήμερον, 29 Μαΐου 1942 την πρωίαν, εγένετο εις Πράγαν, δολοφονική απόπειρα εναντίον του Χάιντριχ, αντιπροσώπου του Φύρερ στην Τσεχοσλοβακίαν. Ως της ανακαλύψει τους τυγερούς δολοφόνους, ή συντελέσει αποτελεσματικός εις την σύλληψη αυτών, θα λάβει ως αμοιβήν 10 εκατομμύρια κορώνας. Τον Μπερλάντρατς εις κατάστασιν πολιορκίας. Απαγορεύεται εις τους πολίτας να εξέρχονται των οικειόντων μετά την 9η εσφαιρινή. Όλα τα καταστήματα θα παραμείνουν κλειστά. Κάθε ύποπτον άτομον θα συλλαμβάνεται και θα τη

0: Δεν βαριέσαι. Μια κρίσιμη κατάσταση.
1: Δεν μπορώ άλλο, θα σκάσω.
0: Έλα, σταμάτα πια.
1: Σταματήσω. Ακού τι λέει, να σταματήσω. Σιγά, μη σε βουτήξουνε, κύριε φιλήσυχε πολίτη.
0: Τι γλώσσα που την έχεις, Τσέπεκ.
1: Εγώ τουλάχιστον έχω. Εσύ που δεν έχεις καθόλου.
0: Τα ίδια τράβηξα μαζί σου και στα 14. Εξτρεμιστής, να αυτό είσαι. Μα είσαι στο βάθος καλός άνθρωπος.
1: Ξέρεις τι είμαι. Όξα από το φαΐ που τρώω.
0: Θα μαλώσουμε πάλι, φίλε μου. Έλα, έλα, φάε. Έτοιμος είσαι να μου πετάξεις κατάμουτρα πως είμαι ένας παλιοβιοτέχνης.
1: Παλιοβιοτέχνης, ε. Όλος ο κόσμος για σένα αρχινάει και τελειώνει στην ψαλίδα σου.
0: Τσέπεκ, πάει πολύ καιρός που έβαλα στην άκρη όλες μου τις φιλοδοξίες.
1: Τις ανύπαρκτες.
0: Δεν είμαι γενναίος και η ζωή χρειάζεται φρονιμάδα.
1: Όχι όμως και δειλία.
0: Ας είχες φαμίλια και θα σου έλεγα. Ορίστε ο Παύλος. Πρέπει να το μορφώσω το παιδί μου και να του δώσω εφόδια. Είναι δύσκολη η ζωή. Μα ξέρεις τι λέω εγώ. Μάθε πρώτα να κρατάς κλειστό το στόμα σου.
1: Το στόμα μου κι εγώ είμαστε ελεύθεροι να λέμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
0: Ας ήμουν κι εγώ μαγκούφης χωρίς παιδιά.
1: Ίδιος θα ήσουν. Εγώ περνάω τα βράδια μου στην ταβέρνα του Διαόλου. Εσύ κι αν δεν είχες φαμίλια θα πήγαινες ποτέ σου. Θα έπαιζες χαρτιά. Θα χαιρόσουν άμα κέρδιζες. Τι κι αν σκοτώσαμε ένα λύκο. Το κοπάδι είναι μεγάλο και είμαστε ακόμα στην αρχή. Θα τους κόπηκε η φωνή, διέολε. Τους ταράξαμε στο Χάρκοβο. Μιλάνε και οι Ιαπωνέζοι. Εσένα, πού να σου κάνουν εντύπωση όλα αυτά. Έτσι είναι. Κάτι κόλακες σαν και εσένα θα μποράγανε να τους ανεχτούν όλη τους τη ζωή.
0: Παύλο. Παύλο.
2: Ναι, πατέρα.
0: Δεν έβαλες, μου φαίνεται, μπουκιά στο στόμα σου χτες βράδυ.
2: Δεν πεινούσα.
1: Μην πας να μου ξεστρατήσεις την κουβέντα.
0: Η κουβέντα, Τσέπεκ, είναι για την ταβέρνα.
1: Τι θες, να παρατήσω την εφημερίδα και να μπαλώσω το παρντεσού του Γερομιντομπό.
0: Αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Αυτό είναι από το 10ο αιώνα. Κι εγώ είμαι ράφτης. Δεν είμαι συντηρητής αρχαιοτήτων. Ακού. Ακού. Αμοιβή 10 εκατομμύρια κορώνες σε όποιον δώσει ικανοποιητικές πληροφορίες για ένα γυναικείο ποδήλατο, ένα καπέλο και μια τσάντα. Για να σου πω, ράφτη, πέτα μου το σκούφο σου να του ρίξω μια ματιά. Δεν θα μου ερχότανε άσχημα τα λεφτά. Τα διαμένοντα εις το έδαφος του προτεκτοράτου πρόσωπα και μη έχοντα δηλώσει τον τόπον της μονίμου διαμονήστων, οφείλουν να δηλώσουν ταύτην του αργότερον μέχρι του προσεχού Σαββάτου. Υπενθυμίζεται επίσης ότι πας δίδων άσυλων εις πρόσωπα άνευ δε δηλωμένης κατοικίας θα τη φεκίζεται. Για να ρίξουμε μια ματιά εδώ μέσα. Μπορεί να κρύβεις κανέναν, ράφτη.
0: Τι λέει η γλώσσα σου.
1: Σε ξέρω, σε ξέρω. Σε ξέρω καλά, Λουδοβίκο. Δεν σ' αρέσουν εσένα τα μπερδέματα.
0: Μη με σκοτίζεις.
1: Μαύρο ή άσπρο, Λουδοβίκο. Πρέπει να διαλέξεις. Δεν μπορείς να κάθεσαι στη σκιά.
0: Άσε μας, λοιπόν.
1: Καλά, καλά.
2: Θεέ μου.
0: Τι έχεις, Παύλο.
1: Τούτες τις μέρες ούτε μιλάς, ούτε λαλάς, νεαρέ.
0: Είσαι άρρωστος.
2: Πνίγομαι. Αυτό έχω.
1: Εσείς οι δυο έχετε ανάμεσά σας ένα τζάμι τις τελευταίες μέρες.
0: Είσαι άρρωστος.
1: Τα βρήκε μπαστούνια στα πολιτήριο, φαίνεται.
2: Πνίγομαι. Πνίγομαι.
3: Πού είμαι?
2: Σιγά.
3: Αχ, ναι, θυμάμαι. Είσαι ο Παύλος.
2: Ναι, ο Παύλος.
3: Και εδώ δίπλα.
2: Ο πατέρας μου. Έχει τώρα αυτά δικό του.
3: Α, ναι, θυμάμαι. Μου το έχεις πει χτες. Θα ήθελα να ντυθώ.
2: Να βγω έξω?
3: Όχι, όχι, μην φύγεις, σε παρακαλώ. Εδώ μέσα φοβάμαι. Όλη τη νύχτα φοβόμουν τόσο πολύ. Άκουα κάτι περίεργους ήχους. Κάτι πηγαίνω, ερχόταν εδώ δίπλα στο πάτωμα.
2: Ποντίκια.
3: Ποντίκια.
2: Ναι, αλλά εδώ μέσα δεν έχει. Τα φοβάσαι, ε?
3: Τα φοβάμαι. Δηλαδή ανατριχιάζω. Αληθινά δεν έχει εδώ μέσα?
2: Θα ήθελες να είχε?
3: Όχι, όχι. Γύρισε λιγάκι τώρα κατά εκεί, σε παρακαλώ.
2: Έτοιμη.
3: Έτοιμη.
2: Να γυρίσω?
3: Να γυρίσεις. Ευχαριστώ. Αχ, κοιμήθηκα, φαίνεται.
2: Έτσι φαίνεται.
3: Θα μπορούσα να κοιμηθώ. Να κοιμηθώ και να ξυπνήσω μόνο όταν θα έχω τελειώσει όλα αυτά. Καλύτερα θα ήταν να κοιμηθώ και να μην ξυπνήσω καθόλου.
2: Τι είναι αυτά τα λόγια, Στυρ? Δεν πρέπει να μιλάς έτσι.
3: Για σένα, βέβαια, εύκολο είναι να λες λόγια. Μα εγώ το έχεις καταλάβει, Παύλο. Εγώ είμαι σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Σύμφωνοι, Στυρ, αλλά δεν πρέπει να μιλάς έτσι.
3: Καλά, αφού το θέλεις, θα προσπαθήσω.
2: Αυτό εδώ το αστέρι, δεν θα το ξυλώσεις?

0: Πειράζει.
1: Όχι, αλλά να τι το χρειάζεσαι. Εδώ μέσα σου είναι άχρηστο.
0: Μας απαγορεύουν να περπατάμε στον δρόμο χωρίς αστέρι. Και ο μπαμπάς και οι λευκοί όλοι έχουμε αστέρι.
1: Καλά, δεν σου λέω να το βγάλει με το ζόρι. Έλεγα μόνο πως. Κοίτα να δεις. Σου φέρα κάτι να φας.
0: Φινά, ψοφά από την πείνα. Γιατί γελάς? Έχω να φάω από χτες το πρωί. Γυρίζα αναλύτσα στην πόλη και έκλαιγα. Έκλαιγα. Η θεία μου είχε δώσει ένα πακέτο φαγητά. Αλλά κάπου το ακούμψα και μέχρι να γυρίσω να δω, είχε γίνει άφανο.
1: Σιγά σιγά, δεν σε κυνηγάει κανένας, θα πνιγείς.
0: Ω Θεούλη μου, Παύλο.
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Εντάξει, χόρτασες?
0: Χόρτασα. Όμως, ξέρεις, ο μπαμπάς με πείραζε πως είμαι τρομερά λέμαργη.
1: Είσαι?
0: Είμαι, φαίνεται. Τώρα τελευταία στο σπίτι δεν τρώγαμε και πολύ καλά. Τον μπαμπά τον διώξαν από το νοσοκομείο. Τα περνούσαμε δύσκολα. Άμα μας θυμότανε κανένας άρρωστος, μας έφερνε κάτι. Μας τ' άφηνε τη νύχτα στην πόρτα, γιατί φοβότανε ή στο παράθυρο. Και μένα όλη τη νύχτα ο νους μου εκεί. Τον αγαπούσανε τον μπαμπά οι άρρωστοί του. Λένε πως οι γιατροί στις επαρχίες είναι λιγάκι άξεστοι. Αλλά ο μπαμπάς δεν είναι. Είναι ευγενικός και τον αγαπώ. Τον αγαπώ. Έχουμε και κήπο στο σπίτι με 30 φιλιές. Μας υποχρεώσανε όμως να ξεριζώσουμε τα λουλούδια και να φυτέψουμε λαχανικά. Ναι, καρότα, λάχανα, πατάτες. Τα τρώγαμε και τα φλούδια μας τα ρίχναμε στα κουνέλια. Τα ξέρεις τα κουνέλια, με τα μουσουδάκια τους που κουνιούνται. Να δεις τα μικρούλικα τα κουνελάκια, είναι τόσο δούλια. Γλυκά και μαλακά, νομίζεις πούπουλα. Και έχουν μια μυτούλα γυαλιστερή, πολύ γυαλιστερή. Δεν ξέρεις, είχαμε και κυψέλες με μελίσια. Αλλά πού να τα ξέρεις εσύ τα μελίσια? Εσύ μόνο το μέλι ξέρεις. Έτσι κατεργάρι.
1: Εγώ δεν ξέρω από μελίσια, αλλά εγώ έχω δύναμη. Ενώ εσύ δεν έχεις. Έχεις. Σιγά. Είδες, σε σηκώνω με ένα χέρι.
0: Μα εσύ είσαι πολύ δυνατός.
1: Άμα πρέπει, είμαι.
0: Και δεν δείχνεις, έτσι που είσαι χλωμούλης και αδύνατος.
1: Και τώρα φεύγω.
0: Φεύγεις.
1: Δεν ακούς και δίπλα που σταματήσανε. Θα με περιμένουν οι γέροι μου.
0: Θα ξαναγυρίσεις?
1: Ναι.
0: Γρήγορα.
1: Γρήγορα.
0: Σήμερα.
1: Σήμερα κουτώ.

0: Είσαι εδώ, Εστίρ.
1: Α, καλά που ήρθατε, κύριε. Γιατί δεν θα με βρίσκατε. Το πρωί συναντήθηκα με μία φίλη μου στο πάρκο. Είχαμε να ειδωθούμε από το Παρίσι και μόλις πριν από λίγο μου τηλεφώνησε πως αυτή και ο σύζυγός της, ο δούξ του.
0: Όχι του. Τι. Ο δούξ της Κλειδαρότρυπας. Ναι, ναι, τον ξέρω. Πολύ καλός κύριος. Στεναχωριάζει που μένεις κλεισμένη εδώ μέσα. Λοιπόν, κυρία, μάλλον Δεσποινής.
1: Ναι.
0: Έχω την τιμή να. Από εδώ η τροφή για να γεμίσετε κατά το δυνατόν το λατρευτό σας στομαχάκι.
1: Oh.
0: Που ασφαλώς τόση ώρα κάνει κουά, κουά και κλαίει από την πείνα. Και από εδώ δύο βιβλία. Επειδή ούκε πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος, ο Ζαν Κριστόφ και ο καλός μου φίλος και ελπίζω και δικό σας, ο Σβέικ.
1: Σε πολύ ευγενικός, Παύλο. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά.
0: Δεν κάνω τίποτα σπουδαίο.
1: Σου έχω γίνει σκοτούρα, έτσι δεν είναι. Και στο σπίτι σου τι λες που κουβαλάς τόσα πράγματα.
0: Μη σε νοιάζει. Στο σπίτι μου δεν μου λένε τίποτα. Ο πατέρας και η μητέρα με αγαπάνε πολύ.
1: Παύλο, θέλω να μου απαντήσεις. Γιατί τα κάνεις όλα αυτά.
0: Δεν ξέρω. Κάνω ό,τι θα ήθελα να κάνουν όλοι.
1: Κάνεις ό,τι δεν θα έκανε κανένας άλλος. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Δεν μπορούσα να σε αφήσω στην τύχη σου.
1: Κι ούτε με ξέρεις καν. Δεν γνωριζόμαστε παρά τρεις μέρες.
0: Γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω γιατί. Αλλά εγώ σε ξέρω εδώ και χιλιάδες χρόνια.
1: Αληθινά.
0: Αληθινά.
1: Κι εγώ. Και εμένα έτσι μου φαίνεται. Το σκεπτόμουν χτες το βράδυ. Έφυγες νωρίς και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Αισθάνομαι σαν να σε γνωρίζω από πάντα. Αν μου έλεγαν πως γνωριστήκαμε μόλις προχτές στο δημόσιο κήπο, δεν θα το παραδεχόμουν με κανένα τρόπο. Ειλικρινά. Ξέρεις, Παύλο, μπορεί να γνωριζόμαστε άλλοτε σε προηγούμενες ζωές. Μπορεί να ήσουν αδελφός μου και εγώ να ήμουν αδελφή σου. Ή μπορεί να είχαμε και δυο μας κανένα άτυχο έρωτα. Αχ, άρχισα πάλι να λέω κουταμάρες.
0: Μ' αρέσει τόσο πολύ να μιλάς.
1: Και εσύ μ' αρέσει όταν μιλάς. Έχεις μια ήρεμη φωνή που μπαίνει μαλακά ίσια με στην καρδιά. Και τη σφίγγει με τρυφεράδα.
0: Είναι στιγμές που μιλάς και εγώ φοβάμαι, σαν να είναι να γίνει κάτι κρίσιμο.
1: Είμαστε δειλοί.
0: Γιατί όμως. Όχι, όχι, δεν είμαστε σαν άτυχοι ερωτευμένοι. Γιατί το είπες αυτό. Μη γελάς.
1: Δεν γελάω. Είπα ίσως σε καμιά προηγούμενη ζωή.
0: Τι κουβέντες.
1: Σε κάνω και θυμώνεις μαζί μου.
0: Εστίρ.
1: Ναι.
0: Εστίρ, πιστεύεις και εσύ αυτά τα παραμύθια. Πως τα αστέρια είναι τρυπίτσες στον ουράνιο θόλο. Αυτό Εστίρ που απλώνεται τούτη την ώρα είναι σκοτάδι. Ατόφιο σκοτάδι και τίποτα περισσότερο. Υπάρχουν κόσμοι. Και το φεγγαράκι ήταν κάποτε μια πύρινη σφαίρα που πάγωσε. Τι ανακατεύονται οι ποιητές με όλα αυτά. Το φεγγάρι είναι δουλειά των μαθηματικών. Πρέπει να το κοιτάνε τα τηλεσκόπια και οι επιστήμονες με τα νούμερα και κάτι τρομερές εξισώσεις. Και όχι οι κωμικές γεροντοκόρες.
1: Μα εσύ είσαι κιόλας ένας επιστήμονας.
0: Ίσως να γίνω κάποτε. Με καταλαβαίνεις.
1: Δεν είμαι ανόητη, Παύλο. Και έχεις δίκιο. Ναι, αυτά που είπες είναι το δίχως άλλο σωστά.
0: Είναι ο ζωγράφος που παίζει. Τον παράτησε η γυναίκα του. Ένα βρωμό πράγμα και αυτό στεναχωριέται.
1: Πριν άρθει, χτυπάγανε με ένα σφυρί.
0: Α, οι νιώπαντροι. Τώρα ήρθαν. Έχουν βρει κάτι παλιατζούρες και εκείνος ο καημένος αγωνίζεται να τις κάνει κρεβάτι, καρέκλες.
1: Παύλο.
0: Ναι.
1: Φοβάσαι καθόλου.
0: Και τι πράγμα.
1: Να. Όλα που ζεις.
0: Είναι μερικές φορές.
1: Εγώ πάντα φοβάμαι.
0: Τα ποντίκια, έτσι. Θα σου φέρω φάκες. Θα τις στείνεις και εκεί που θα έχει ξεχαστεί θα ακούς. Πατ! Και το κακόμοιρο το ποντικάκι.
1: Έλα, με κοροϊδεύεις. Δεν έχω άλλον. Μόνο σε σένα μπορώ να μιλάω. Φοβάμαι. Φοβάμαι, Παύλο, συνέχεια. Και όταν στέκομαι και όταν μιλάω και όταν κλαίω και όταν γελάω, θεωρώ πως κάπου εδώ δίπλα με περιμένει πάντα ένας φόβος. Πως περιμένει να με συντρίψει μόλις έρθει η ώρα.
0: Ο πατέρας λέει πως μονάχα η πέτρα δεν φοβάται, γιατί δεν έχει ζωή. Έτσι λοιπόν, Δεσποινής Καπουλέτου, πώς είναι ο πατέρας σας? Του φέρνουν πάντα βαρύ στο μαχιά η μοντέκι.
1: Του χωνεύει, δεν του χωνεύει, είναι στην Τερεζίνα. Ελπίζω πως ζει ακόμα. Με κοιτάζεις και βλέπω στα μάτια σου.
0: Τι?
1: Δεν σ' αρέσω?
0: Αφού το ξέρεις, είμαι βέβαιος. Το ξέρεις πως μ' αρέσεις πολύ.
1: Α, και τι καλό μου βρίσκεις.
0: Είσαι βέβαια όπως και τα άλλα κορίτσια.
1: Και βέβαια είμαι σαν και τα άλλα κορίτσια. Πως μπορούσε να μην είμαι. Θες να πεις, επειδή είμαι Εβραία?
0: Όχι, όχι. Ούτε που σκέφτηκα κάτι τέτοιο. Να, λένε.
1: Λένε τι? Πως είμαστε αλλιώτικοι εμείς οι Εβραίοι, ε? Με τις μεγάλες αρπακτικές μύτες.
0: Πολλά λένε και τα λένε οι βλάκες και οι κακοί. Άκου, Εστίρ. Εκείνο που. Εστίρ, πώς να σου πω. Κάτι έγινε εδώ μέσα μου. Να, δεν μπορώ να πω τι ακριβώς. Γιατί σωπαίνεις, Εστίρ? Μίλησέ μου, σε παρακαλώ. Με καταλαβαίνεις, Εστίρ, δεν με καταλαβαίνεις? Αγάπη μου, σε θέλω, σε θέλω, σε θέλω.
1: Γιατί, Παύλο, γιατί τα πες αυτά?
0: Σ' αγαπώ, Εστίρ, σ' αγαπώ. Ξέρεις πως λέω αλήθεια. Πρέπει να με πιστέψεις.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί είναι αλήθεια.
1: Είναι αλήθεια.
0: Είναι κάτι που υπάρχει.
1: Κάτι που υπάρχει.
0: Είναι κακό?
1: Όχι. Πότε το κατάλαβες?
0: Θέλεις να το μάθεις? Γιατί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Ίσως από τότε στο πάρκο. Μπορεί όταν σε είδα να τρως ή την ώρα που κοιμόσουν χθες. Μπορεί πριν λίγο. Μια ώρα, μισή, ένα λεπτό, τώρα. Μου κρατάς κακία?
1: Γιατί?
0: Τα μάτια σου λάμπουν.
1: Τι κουτός που είσαι. Κι εγώ. Μα εδώ καταλαβαίνεις λοιπόν. Σ' αγαπώ, Παύλο. Ας γίνει ό,τι θέλει τώρα. Σ' αγαπώ, Παύλο. Όλο κι όλο μου. Μονάχα τούτο. Σ' αγαπώ, Παύλο.

0: Λοιπόν, δεν θα μας πεις τίποτα, Παύλο?
1: Τι να σου πω, πατέρα.
0: Σαν υπνοβάτης έχεις γίνει. Έτσι όπως κινείσαι, όπως μιλάς.
1: Υπνοβάτης.
0: Υπνοβάτης. Είσαι μόλις 18 χρονών. Και σε αυτή την ηλικία όλα είναι επικίνδυνα.
1: Μη φοβάσαι για μένα, πατέρα.
0: Φοβάμαι πολύ. Θα πάθει τίποτα το μυαλό σου, Παύλο.
1: Είμαι γερός.
0: Και ύστερα, άκουσες τι γίνεται στους δρόμους. Καλύτερα να μείνεις στο σπίτι.
1: Μιλάς τόση ώρα και δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλεις από μένα. Κάνω ό,τι κάνουν και όλα τα παιδιά στην ηλικία μου. Ό,τι κάνει και ο Βόητα.
0: Μην προσπαθείς να κρυφτείς. Είναι μάταιο. Δεν τα πολύ καταφέρνεις.
1: Πάω να πάρω λίγο αέρα.
2: Δεν ξέρει να λέει ψέματα. Δεν έμαθε ακόμα.

0: Τι σκέπτεσαι?
1: Τίποτα σπουδαίο.
0: Είναι να τριχιάζει κανείς.
1: Ακριβώς.
0: Κυκλώσανε στο Χάρκοβο και ξεσπάνε στους πολίτες.
1: Και άγρια, μάλιστα.
0: Σκοτώνουνε. Μίλησες μπαμ. Δεν μίλησες πάλι μπαμ. Απόπειρα μπαμ. Μη δεδηλωμένα πρόσωπα μπαμ.
1: Το πιο άγριο είναι όταν περπατάς σε έναν ήσυχο δρόμο και ξαφνικά ακούς πολυβόλα. Γυρίζεις στη γωνιά και βλέπεις μια αγκαλιά παλικάρια κάτω. Και από πάνω ένα κουρελόχαρτο κολλημένο. Το έχω μάθει πια απ' έξω τι γράφει. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
0: Τι γράφει?
1: Όλο και κάτι γράφει. Αλλού κακούργη, αλλού αυτούργη, κατοχή όπλων. Για ένα βλέμμα, για μια λέξη. Όποιος θέλει βουτάει στο τηλέφωνο την Γκεστάμπο. Δεν θα πάρουμε κάποτε τα πάνω χέρι. Θα αλλάξουν όλα. Όλα!
0: Σ' αγαπώ.
1: Ας τα μαλλιά σου είναι τόσο σκοτεινά. Ένα ωραίο αρωματισμένο σκοτάδι.
0: Έξω πώς είναι, Παύλο?
1: Πού έξω?
0: Έξω στο καλοκαίρι.
1: Ζέστη. Κάνει πολύ ζέστη.
0: Έχει όμως και λουλούδια.
1: Έχει.
0: Ωραία χρωματιστά. Και είναι στους δρόμους εκείνο το καλοκαιριάτικο φως.
1: Φίλησέ με.
0: Πώς θα ήθελα να βγαίνω έξω, Παύλο, μεσημέρι.
1: Ποτέ.
0: Και να είναι όλα όπως παλιά.
1: Όμως δεν είναι όπως παλιά, γι' αυτό το λέω. Μη σου ήρθε και δρασκελίσει το κατόφλι. Χάθηκες. Δεν θα προλάβεις να κάνεις ούτε 10 βήματα.
0: Αν έβγαινα λιγάκι εδώ μπροστά στην αυλή.
1: Ακόμη χειρότερα. Εδώ μέσα είναι ένας που ο γιος του είναι στρατιώτης. Και αυτός κοκορεύεται και μασουλάει λιχουδιές την ώρα που οι άλλοι πεινάνε.
0: Ο Τσέπεκ δεν φωνάζει πια. Το συμπαθώ τον Τσέπεκ.
1: Κακό σημάδι που δεν μιλάει ο Τσέπεκ. Δηλαδή μιλάει, μα όχι σαν πρώτα. Κάθε πρωί κρατάει ένας λεπτούς υγεία για τους εκτελεσμένους.
0: Ζούμε λαθρέα. Έτσι μου φαίνεται. Και όχι μόνο εσύ και εγώ, μα όλοι. Όλοι.
1: Ζούμε λαθρέα. Ναι, αυτό είναι.
0: Αν έβγαινα στο δρόμο και με βρίσκανε, τι θα γινότανε?
1: Θα σε σκοτώνανε σαν το σκυλί. Και σένανε και εμένανε και ποιος ξέρει πόσους άλλους μαζί μας. Μπορεί και τον Τζέπεκ. Και το συμμαθητή μου, το Βόητα. Ωρες λέω. Να είχα ένα πολυβόλο με πολλές σφαίρες. Να είμαι κάπου ταμπουρωμένος. Και να έχω και χειροβοδίδες. Και ας με σκοτώνανε στο τέλος.

0: Δεν θα έκανα καλά. Έτσι, ΕΠΕΚ.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για τον πόλεμο, λέω.
1: Ο πόλεμος είναι μια κατάρα. Το φθινόπωρο, παλικαράκι, οι σύμμαχοι θα τους αρχίσουν στις γρήγορες από τα πλάγια. Βάζω το χέρι μου στη φωτιά.
2: Ο κύριος στρατηγός του ταβερνίου. Δύο χρόνια το ρόλο προφητείες. Φτάνει, ΤΣΕΠΕΚ. Χορτάσαμε. Αυτά τα πράγματα δεν είναι παρτίδα πόκερ.
1: Είναι φανερό. Την άνοιξη θα έχουν διαλυθεί.
2: Μάλιστα.
1: Κοίτα να δεις, Ραφτή. Άκου κι εσύ, παλικαράκι μου. Εδώ στη μεζούρα είναι ο Δνήπερος, ε? Εδώ οι εχθροί. Τώρα το καλοκαίρι τους κοπανίσαμε με το πυροβολικό και περιμένουμε το χειμώνα. Ρε, δεν ρωτάγανε τον Μποναπάρτη να τους πει. Ο στρατηγός χειμών. Το λοιπόν, εδώ είναι τώρα η δική μας και τους την έχουν στημένη. Μόλις θα μπουν εδώ, θα τους σπάσουν στα δύο. Ξέρετε τι είπα να πει ουκρανική λάσπη. Ωκεανός και χειρότερα.
2: Πες και τίποτα άλλο εκτός από νοησίες.
1: Αν ήσουν έξυπνος, θα κουβέντιαζα μαζί σου. Διαβάζεις αυτά τα παλιόχαρτα και χάβεις τις βλακίες τους. Συντριπτική ήττα των αντιπάλων μας. Νικηφόρα πορεία των Ιαπωνέζων προς Τσουνκίνγκ. Νέα μεγαλειώδης νίκη του στρατάρχου Ρόμελ στη Βόρειο Αφρική.
3: Σκέφτομαι καμιά φορά να την πάρω και να φύγουμε. Να παντρευτούμε. Θα ήταν ανώφελο. Αυτοί δεν λογαριάζουν τίποτε. Τώρα εκείνη θα κοιμάται. Ω, αγάπη μου, αγάπη μου.
4: Παύλο, γιατί δεν μιλάς? Άλλοτε μας τρέλαινες.
0: Μιλάω, δεν είμαι πια μωρό.
4: Η θεία Ελισάβετ μου γράφει να πας να περάσεις κοντά τους το καλοκαίρι. Να βοηθήσεις και στο θέρισμα που σ' αρέσει.
0: Φέτος δεν πάω πουθενά.
4: Θέλω να πας, Παυλάκη. Ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Άσε με, μητέρα, μην με βασανίζεις.
4: Πώς άλλαξες έτσι? Παίρνεις το φαγητό σου στην καμαρά σου. Πού ακούστηκε? Πάντα τρώγαμε όλοι μαζί. Τι έχεις, παιδί μου? Δεν θα μου πεις?
0: Δεν έχω τίποτα, σου λέω.
4: Παιδάκι μου, μίλησέ μου. Πες μου τι έχεις. Πάλι θα βγεις έξω? Πού πας κάθε βράδυ?
0: Πού πάω κάθε βράδυ? Πού πάω? Όπου πάνε και τα άλλα παιδιά. Και έπειτα εμείς είμαστε παιδιά. Δεν κάνουμε τα παιδιά να κρυβόμαστε στις γωνίες και να κάνουμε τον κατάσκοπο σαν κάτι άλλους εδώ μέσα. Πατέρα, ξέρω. Δεν μ' αγαπάς πια. Δεν μ' αγαπάς ανάλλοτε. Όμως πρέπει να μου έχεις εμπιστοσύνη.
2: Πρέπει να είμαστε λογικοί.
0: Λογικοί? Τι θα μας χρησιμεύσει η λογική, πατέρα? Είναι λογική που σκοτώνουν τους ανθρώπους για ψήλου πίδημα? Είναι λογική να μην μπορείς να βγεις στον δρόμο όποτε σου ήρθε να πάρεις λιγάκι αέρα? Λογική? Δεν πρέπει να μας κυβερνάει η λογική σε τέτοιες ώρες, πατέρα. Η καρδιά μας πρέπει να μας κυβερνάει.
2: Ναι. Όμως γιατί δεν μιλάς? Σε μας πρέπει. Μπορείς να μιλάς. Τρομάζω, παιδί μου. Και η μητέρα σου τρομάζει.
0: Να κάνετε και να τριχιάζω. Τρομάζω. Τι πάω να πει τρομάζω? Ξέρω κάτι άλλες λέξεις που δεν θα έπρεπε αυτές τις μέρες να μας φεύγουν από το μυαλό. Σκοτωμός. Πεθαίνω. Όχι, τρομάζω. Εγώ δεν τρομάζω. Όχι, δεν τρομάζω. Μόνο καμιά φορά μου κάνει κακό να καταλαβαίνω ότι με αγαπάτε λιγότερο από πριν.

0: Παύλο.
1: Λέω ψέματα. Λέω ψέματα, κατάλαβες. Λέω ψέματα. Και αυτό είναι που με ενοχλεί.
0: Και δεν με αφήνεις να φύγω.
1: Ποτέ μου. Όμως να, ο πατέρας μου μάθε να λέω αλήθεια. Μόνο αλήθεια. Και εγώ τώρα του λέω ψέματα. Μόνο ψέματα. Έλα τώρα, ας το ξεχάσουμε. Είναι φυσικά όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Ας με να σε ρωτήσω κάτι. Το θέλω τόσες μέρες. Κάτσε εδώ δίπλα μου. Παύλο.
1: Ναι, Στυρ.
0: Είχες άλλη φορά. Είχες γνωριστεί με κοπέλα.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αν δηλαδή...
0: Ναι, με μια κοπέλα δικιά σου, κατά δικιά σου.
1: Όχι. Γιατί ρωτάς?
0: Α, είμαι ευχαριστημένη.
1: Γιατί?
0: Είμαι απέραντα ευτυχισμένη.
1: Εσύ. Εσύ, Στυρ. Εσύ.
0: Εγώ. Ούτε κι εγώ. Γιατί νόμιζες... Κούτε.
1: Όχι, όχι, δεν νόμιζα.
0: Είσαι όμως ευχαριστημένος, δεν είσαι, Παύλο?
1: Είμαι.
0: Μα σκεφτόσουν τέτοια πράγματα.
1: Όχι. Ναι. Μα ναι, το σκεφτόμουν και το παρασκεφτόμουν. Τι, να στο κρύψω? Και πολύ μάλιστα.
0: Έχω μια χαρά που μπορώ να σου δώσω κάθε τι που είναι δικό μου.
1: Είσαι ευγενικιά.
0: Α, δεν είμαι. Γι' αυτό φοβάμαι.
1: Ποτέ να μην φοβάσαι. Εγώ δεν θα θελήσω τίποτα αν.
0: Ήμουνα τότε τρελοκόριτσο. Πήγαινα σε πάρτι και με είχαν πώς και πώς. Έστα από εδώ και έστα από εκεί. Αλλά η έστα. Η έστα τους ξαφνικά έγινε Εβραία. Λες και είχα γεννηθεί εκείνη την ώρα και δεν ήμουν ίδια σαν πριν. Τα ξέρω όμως. Τα είχε πει ο πατέρας μου. Φωτιά μας περιμένει και λύπες από τους Άριους. Παύλο, κι εσύ είσαι Άριος. Και ξανθός. Λένε πως οι ξανθοί άντρες είναι τρυφεροί και ρομαντικοί.
1: Κουταμάρες. Κι άμα δηλαδή είναι ξανθά τα μαλλιά σου, τι είμαι αυτό?
0: Μ' αρέσουν τα μαλλιά σου. Τα κάνω γούστο. Τα ξανθά μαλλιά, άμα είναι θυμωμένα, είναι σαν κατσουφιασμένα αγοράκια 11 χρονών. Κι άμα είναι ήρεμα, είναι αδύναμα. Σαν τα μαλλιά φρεσκογεννημένου παιδιού. Όμως, τι φταίω που σας αγαπάω με όλη μου τη δύναμη, Άριέ μου.
1: Με θυμώνουν με αυτές τις αχλαμάρες.
0: Παύλο, ξέρεις χορό?
1: Αφού το ξέρεις. Όχι βέβαια και τόσο καλά.
0: Πήγαινε σε χορούς?
1: Σε κάτι χορευτικά πρωινά πήγαινα.
0: Εγώ δεν πήγαινα. Το φουστάνι μου του χορού το μεταποίησε η μαμά. Εμένα με έμαθε χορό ο μπαμπάς.
1: Δεν διασκέδαζα καθόλου σε εκείνα τα πάρτι. Ερχόντουσαν όλο κάτι ομορφάκιδες με λαδωμένα μαλλιά και ψηλό γιακά στο πουκάμισο.
0: Τρελαίνομαι για το χορό. Πεθαίνω. Τραβούσαμε τις κουρτίνες στο σπίτι, καθόταν η μαμά στο πιάνο και μας έπαιζε απαλά βάλς. Ο μπαμπάς με μάθαινε. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Τρομερό στο χορό ο μπαμπάς. Και έγινα κι εγώ. Δεν είναι δύσκολο. Οι γονείς μου κάνανε το πάνι για να με ευχαριστήσουν. Έλα να χορέψουμε, Παύλο.
1: Είσαι τρελή.
0: Παύλο, Παύλο μου, θέλω τόσο πολύ να χορέψουμε. Θα με κάνεις τόσο ευτυχισμένη. Έλα, Παύλο. Μα κάτσε μια στιγμή, θα σου δείξω κάτι. Περίμενε κι αυτό.
1: Σφίσα μέσα στο φως. Δεν έχεις σκότει σε εκείνο το δωμάτιο. Τι είναι αυτό? Πού το βρήκες και το φόρες αυτό το φαρδί σακάκι?
0: Δε σ' αρέσω, Παύλο.
1: Δέσποινά μου. Δυστυχώς συμβαίνει κάτι το σπαραξικάρδιο. Ελισμόνισα τα μουσικά στην κατοικία μου. Δι' αυτό άνευ μουσικής. Βγάλτε τη δακρύβρα στον χλαμίδα σας, ο ρόδο της αυγής και άστρο της ανατολής, και ετοιμαστείτε να γιωμίσετε τα 30 φιλένια σας αυτάκια από το τραγούδι ενός πουλιού.
0: Παύλο, Παύλο, μη με αφήσεις ποτέ. Μη όχι με προχωρείς. Θέλω να με καταλάβεις.
1: Με συγχωρείς. Είναι στιγμές που γίνομαι ανόητος. Στυρ, πνίγομαι. Θα ανοίξω το παράθυρο.
0: Απογοητεύτηκες από μένα.
1: Γιατί να απογοητευτώ?
0: Δεν λες αλήθεια. Γιατί δεν μιλάς?
1: Σκέπτομαι.
0: Τι, πες μου κάτι.
1: Δεν έχω τίποτα σπουδαίο.
0: Γιατί κάκιος, επειδή...
1: Γιατί το σκέφτεσαι? Πες πως δεν συνέβη και τίποτα, έτσι?
0: Κάτι έγινε, φοβήθηκα. Όμως μια άλλη στιγμή. Γιατί δεν με πιστεύεις?
1: Σε πιστεύω.
0: Δεν το έκανα επίτηδες. Το ξέρω, είμαι αχάριστη, ανόητη.
1: Μην το ξαναπείς αυτό. Μην το ξαναπείς, ακούς? Μα τι κάνεις? Γιατί βάζεις ταυτίσεις στο στήθος μου?
0: Ακούω. Η καρδιά σου χτυπάει και την αγαπώ. Τι κοιτάκα, τι κοιτάκα. Μην πικουνιέσαι. Άλλαξε τώρα. Μπούμπα, μπούμπα. Μέχρι να τη φύλαγα.
1: Τρελούτσικο. Και επειδή χτυπάει, τι έγινε?
0: Τίποτα. Να. Άμα δεν χτυπάει, κόβεται η ανάσα μου και είναι τρομερό. Ξέρεις, όταν είναι σκούρα τα πράγματα, λέω μονάχη μου, βρε ανόητη. Αφού μπορείς ακόμα και ανασένεις, σε μια χαρά. Έλα, Παύρο. Έλα να πάρουμε εισπνοές μαζί. Συνειδητές εισπνοές. Να βάζουμε μόνοι μας τη ζωή στα πλεμόνια μας. Έλα. Να σκέφτεσαι, τώρα θέλω και ζω. Αν θέλω, σταματάω και πεθαίνω. Τώρα ζω. Τώρα ζω.
1: Καλά, ντε, μια στιγμή. Έτοιμος. Τώρα ζω.
0: Τώρα ζω.
1: Τώρα ζω.
0: Τώρα ζω.
1: Εδώ κινδυνεύει το κεφάλι μας και εσύ...
0: Εγώ αναπνέω και αρνιέμαι να κάνω οτιδήποτε άλλο. Αναπνέω και χώλα τα πλούτη της γης.
1: Να κατεβάσω την κουρτίνα της εσκότης.
0: Όχι. Άσε να βλέπουμε τον ουρανό. Όταν είναι σκοτάδι και δεν βλέπω τα άστρα, φοβάμαι. Το πηχτό σκοτάδι με τρομάζει.
1: Και εμένα με τρομάζει. Και να σκέφτεται κανείς πως τούτη την ωραία νύχτα την αγκαλιάζει ο θάνατος. Εστίρ, άμα τελειώσει ο πόλεμος, τι θα κάνεις, εκτός από το να με παντρευτείς.
0: Α, θέλω να γίνω χορεύτρια. Να χορεύω.
1: Σαλόμη.
0: Και πιο πολύ. Μα δεν θα κόβω κεφάλια εγώ. Θα πρέπει βέβαια να δουλέψω πολύ, μα θα τα καταφέρω. Όταν χορεύαμε στο σπίτι, δεν ήθελα να με κοιτάζουν, όμως τώρα θέλω. Θέλω να μπορούσα να χορέψω σε ένα μεγάλο θέατρο με βρύχωρη σκηνή και ωραία σκηνικά. Να έχω και ένα προβολέα να τρέχει πίσω μου σαν σκυλάκι. Στο τέλος θα αναβούν τα φώτα και εγώ θα υποκλίνομαι. Θα τρέχω στο καμαρίνι μου, θα αλλάζω βιαστικά και θα βγαίνω στον καθαρό αέρα.
1: Και εγώ θα σε περιμένω στην πόρτα των παρασκηνίων και θα σου λέω: απόψε ήσουν υπέροχη.
0: Και θα πηγαίνουμε κάπου που να είμαστε μόνο οι δυο μας. Και ο αέρας. Τον αγαπάω τον αέρα. Εσύ τι θα κάνεις?
1: Εγώ θα σπουδάσω.
0: Αστρονομία.
1: Πού το ξέρεις?
0: Το κατάλαβα.
1: Ναι, αστρονομία. Θα πηγαίνω κάθε βράδυ στο αστροσκοπείο. Θα κάθομαι στο τηλεσκόπιο και θα κοιτάζω τον ουρανό. Έχω ξαναδεί και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Στην εξοχή τα καλοκαίρια, στο σπίτι της θείας μου, κοιμόμουν έξω. Είναι ωραίο να είσαι ξαπλωμένος με όλα εκείνα τα αστέρια να παίζουν πάνω από το κεφάλι σου και να σου κλείνουν το μάτι. Καθόμουν και τις κουβέντιασα. Καλησπέρα, κυρδία. Τι κάνει η δεσποινής Αφροδίτη? Άμα κοιτάς το φεγγάρι, καταλαβαίνεις πως δεν είναι καθόλου πίτα. Αλλά αν θέλει κανείς να μελετήσει τα σοβαρά, πρέπει να παίζει τα δάχτυλα τα μαθηματικά. Γιατί τα μαθηματικά δεν είναι βλέπεις ποιήματα. Μόνο με τις εξισώσεις καταλαβαίνεις τις Περσίδες, τον αστερισμό του Κυφαία, τον Αντάρι, τους νόμους του Κέπλερ. Hey, τι κάθεσαι και δεν βγάζεις άχνα?
0: Τώρα που μιλάς, καταλαβαίνω πόσο πολύ σ' αγαπώ. Θα μου τα δείξω όλα αυτά. Έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς θα τα δείξω.
0: Λέω, μπορεί κάποια μέρα να ανακαλύψει και κανένα καινούριο αστέρι και να το βαφτίσει σε στήρ.
1: Και έτσι εύκολο το έχεις να ανακαλύψει ένα καινούριο αστέρι? Θα χρειαστεί πολύ καιρό. Μπορεί και πολλά χρόνια.
0: Παύλο, πώς το λένε εκείνο το αστέρι? Να, εκεί κοντά στο πρεβάζι. Εκεί, το λαμπερό.
1: Ποιο? Α, ναι, είναι ο Βέγας. Το άστρο Α από τον αστερισμό της Λύρας.
0: Α, μόνο με Λύρα δεν μοιάζει.
1: Οι άνθρωποι την εποχή που το ανακαλύψαν είχαν πολύ φαντασία. Και έπειτα, πραγματική Λύρα είδες ποτέ σου?
0: Όχι. Εσύ?
1: Ούτε κι εγώ.
0: Γεια σου, Βέγα από τον αστερισμό της Λύρας. Είμαι η Εστίρ. Αχ, κοίτα, Παύλο μου κλείνει το μάτι. Με το Βέγα συνεννοείται κανείς μια χαρά, κι ας είναι εκεί πάνω. Με τους ανθρώπους είναι δύσκολο, κι ας είναι δίπλα σου. Παύλο, τι είναι πίσω από τα αστέρια?
1: Άλλα αστέρια. Το σύμπαν.
0: Και πιο πέρα?
1: Το άπειρο. Οι γαλαξίες.
0: Και ο Θεός?
1: Δεν ξέρω. Πιστεύεις εσύ στο Θεό?
0: Πώς, πιστεύω. Πιστεύω πως ο Θεός μπορεί να μου πει κάποια ώρα. Εστίρ, παιδί μου, μη φοβάσαι. Στη γη δεν σ' αγαπάνε γιατί δεν είσαι άρια.
1: Εγώ σ' αγαπώ, Εστίρ.
0: Το ξέρω. Το ξέρω. Ο μπαμπάς πίστευε και στην επιστήμη. Και εγώ πιστεύω. Αφού σας αγαπάω και εσένα και τον μπαμπά. Και είμαι ευτυχισμένη που είσαι έξυπνος, που ξέρεις τόσα πολλά.
1: Εγώ είμαι ευτυχισμένος γιατί υπάρχεις, Εστίρ. Είμαι χαρούμενος που γεννήθηκες αστεράκι και που σε ανακάλυψα. Πρέπει να γίνεις γυναίκα μου, αστεράκι μου. Μπορεί να μην ξέρω να μιλάω, όμως νιώθω τόσα πολλά πράγματα για σένα. Και θα σε αγαπάω πάντα. Πάντα.

0: Κανένα νέο?
1: Τίποτα συγκλονιστικό, αλοχαϊέ μου.
0: Αναπαύσει! Προσοχή! Του ζυγού λύσατε καθότι συσίτιο. Πεινάς.
1: Λιγουλάκι.
0: Έλα, γυναίκα, είσαι μέντρα και στομάχι, μην λες ψέματα. Αφού η κοιλιά σου μας ξεκούφανε στο γκουργουριτό. Ναι, Ράιδα μου, χόρτασες?
1: Χόρτασα. Να σου πω την αλήθεια, θα ήθελα και λίγο ακόμα.
0: Δεν σου φτάσε, μα δεν κατάφερα να κλέψω άλλο. Με συγχωρείς. Χλώμιασες. Είναι που δεν σε βλέπει ο ήλιος.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να μείνεις για πολύ εδώ μέσα. Γιατί δεν μου μιλάς?
1: Θα το σου μιλήσω.
0: Βέβαια.
1: Πες μου τότε πως δεν θα κοιτάς όλη την ώρα το ρολόι σου. Φαίνεται σαν θες να φύγεις.
0: Μην είσαι κουτί.
1: Είμαστε τρελοί, αυτό λέω εγώ, Παύλο. Και εσύ κι εγώ. Αν είμαστε λογικοί, θα έφευγα. Να βρεις και εσύ την ησυχία σου.
0: Ξέχασες, φαίνεται πως πρέπει να κάνεις υπομονή. Μπορεί βέβαια να χρειαστεί για λίγο να. Όχι, όχι, δεν πρέπει. Έχε μου εμπιστοσύνη.
1: Παύλο, είδα ένα όνειρο χτες βράδυ. Είδα τον μπαμπά, τη μαμά, τον Γιαροσλάβ.
0: Ποιον Γιαροσλάβ?
1: Α, ο Γιαροσλάβ με αγαπούσε. Όταν είμαστε εγώ 11 και εκείνος 13. Μου έστειλε μια φορά ένα ραβασάκι και μου ζήταγε ραντεβού. Είχε ξεχάσει να γράψει από κάτω το όνομά του. Όμως δεν είχε ξεχάσει να γράψει. Ιστερόγραφο. Σκίστο αμέσως. Είδα τον μπαμπά και τη μαμά να φεύγουν. Μετά είδα πως ήμουν πάνω σε ένα κάρο. Πέτραχε, έτραχε και ρώταγα τον μπαμπά. Γιατί? Γιατί, τι άδικο κάναμε? Και ο μπαμπάς με κοίταζε. Και δεν απαντούσε. Μόνο με κοίταζε.
0: Εστίρ, εστίρ, άστα αυτά. Κάτι πρέπει να σου πω.
1: Ακούω.
0: Τον ξέρεις τώρα, Άιζεκ?
1: Ποιος είναι?
0: Εκείνος με το βαρύ περπάτημα που ανεβαίνει μεθυσμένος στη σκάλα.
1: Α, ναι, ναι.
0: Πρέπει να προσέξεις, Εστίρ. Είναι παλιάνθρωπος και μπορεί να καταλάβει κάτι. Όλα από εδώ έξω τριγυρίζει σαν να ψάχνει.
1: Γιατί μου τα λες αυτά τώρα? Γιατί μου τα λες?
0: Στα λέω γιατί είναι καλύτερα να τα ξέρεις. Αυτός λοιπόν ήταν πριν από τον πόλεμο ηλεκτρολόγος. Πριν λίγο καιρό πέθανε η γυναίκα του και αυτός άρχισε να πίνει. Ο γιος του είναι στρατιώτης και υπηρετεί στους Ναζίδες. Πάει και έρχεται και ο πατέρας του τον καμαρώνει. Και ο γέρος όλο με εμφανίζεται με καινούργια κουστούμια.
1: Καλά. Μα εγώ τι να κάνω?
0: Είναι ύπουλος άνθρωπος. Αυτός πρόδωσε και το ζωγράφο.
1: Τι? Τι έπαθε ο ζωγράφος?
0: Α, ναι. Στο έκρυψε. Όμως καλύτερα να το ξέρεις. Είπε στους Γερμανούς πως ο ζωγράφος είναι επικίνδυνος. Και αυτοί άλλο που δεν θέλανε.
1: Και πάει ο ζωγράφος.
0: Δεν είδες που σταμάτησε η κιθάρα?
1: Ναι. Σταμάτησε η κιθάρα.
0: Πίνει, όλο πίνει και όλο γίνεται και πιο επικίνδυνος.
1: Πνίγομαι εδώ μέσα. Θα δίνω τη ζωή μου για να βγω στο καθαρό αέρα.
0: Δεν είσαι κανένα παιδάκι. Γι' αυτό μην μου μιλάς για πνιξίματα κάθε φορά που σου λέω κάτι δυσάρεστο.
1: Μην είσαι κακός.
0: Θέλεις να ακούσεις? Πρέπει να ξέρεις.
1: Πρέπει να ξέρω.
0: Ώσπου προχθές, να τον στο μαγαζί ο Ράιζεκ.
2: Καλώς τα μπαστορικά σας δάχτυλα, γείτονες. Είπα, γιατί να τρέχει κανείς πιο κάτω για ράφτη, αφού η καλή του γειτόνι είναι άξιοι μας τώρα. Λοιπόν, μάστερα, να με που φέρνω ένα ύφασμα σπουδαίο. Πρέπει το λοιπόν να με κάνεις ωραίο.
3: Έξοχο, έξοχο.
2: Για έξοχο μπορεί να τα παραλές, όμως είναι καλό. Ύφασμα με τα ούλα του.
3: Αριστούργημα. Μόνο πού να το βρεις την σήμερα στα μαγαζιά?
2: Ναι, το είχα παρμένα από παλιά. Και τις προάλλες μου λέει ο γιος μου, σαν είχε έρθει με άδεια: Ράφτο πατέρα, τι το φυλάς? Λοιπόν, μια και τον περιμένω σήμερις αύριο, βάλτε τα δυνατά σας. Και τα λεφτά να πούμε επί τη εμφανίση, έτσι.
4: Μα τι να το κάνει κανείς τούτο? Μάλινο πράγμα, καλό δεν λέω. Στριμμένο μαλλί. Λόγω του ότι θα έχουμε μάλλον ζεστό καλοκαίρι.
2: Ορίστε.
4: Τι είπατε?
2: Λέω, ορίστε.
4: Α.
2: Α. Κι άλλος ένας έκανε α και του πήγε γρουσουζιά.
4: Αχα.
2: Πρέπει να φυλάγεται κανείς.
3: Κουβέντα τύπου Σβέικ.
2: Σβέικ. Είπατε Σβέικ. Ποια είναι η γνώμη σας για τον Σβέικ?
3: Η δικιά σας?
2: Επικίνδυνος. Επικίνδυνος. Υποσκάπτει τα θεμέλια της εθνικής συνειδήσεως. Αλλά κύριοι, όλοι αυτοί οι Σβέικ είναι που παίρνουν στο λαιμό τους τους χαζούς.
3: Πράγμα φανερών.
4: Με ένα ίδιο κουμπιά. Πώς το προτιμάτε το σακάκι?
2: Ένα. Ένα καλύτερα. Το λοιπόν ο πόλεμος είναι φοβερό πράγμα.
3: Άμα διαβάζει κανείς τι λένε οι φυλάδες.
2: Εμείς οι Τσέχοι, να τι δεν καταλαβαίνουμε. Είμαστε τυχεροί που δεν σερνόμαστε στο μέτωπο και ζούμε ήσυχα ήσυχα.
3: Πρέπει να ευχαριστούμε το Ράιχ που μας αγαπάει και μας προστατεύει.
2: Το νιώθω. Το νιώθω. Να είσαι πατριώτης, ωραίο αίσθημα. Γιωμάτο μεγαλοσύνη. Όμως κάτσε ήσυχα ήσυχα στο σπιτάκι σου. Τι κοπανάς το κεφάλι σου στον τοίχο?
3: Βρε τι ωραία που τα λες.
2: Και μετά τι δηλαδή? Μποράει το κάθε παλιόπεδο να έχει και ένα πιστόλι στη βρακοζώνα του?
3: Σαν τον άλλο εκεί απάνω, το ψευτοκαλλιτέχνη.
2: Το ζωγράφο?
3: Ναι.
2: Ψευτοπατριώτης και αισθηματίας.
3: Και πού το ξέρετε?
2: Μα για να τον βουτήξουνε κάτι θα είχε κάνει. Γιατί δεν βουτήξανε και εμένα?
3: Αυτό να μου πεις.
4: Λοιπόν, να κάνουμε αύριο μια προβίτσα.
3: Αύριο έχουμε πολλή δουλειά, μάστορα.
2: Δεν βαριέσαι. Περνάω να κουβεντιάσουμε και λιγάκι. Τούτη εδώ η πόρτα. Δουλεύει? Λέω για αυτήν εδώ. Πάει στο διπλανό δωμάτιο.
4: Έχουμε να την ανοίξουμε χρόνια.
2: Να την ανοίξετε καμιά μέρα. Πού ξέρετε τι μπορεί να βρείτε από πίσω,
3: Ποντίκια.
2: Μπορεί και γουρούνια.
4: Περάστε παρακαλώ, από εδώ θα βγείτε.
2: Τα χάνω καμιά φορά, λόγω τη ζέστη. Γεια σας.
3: Δεν πιστεύω να το ράψεις.
4: Τι θες να κάνω?
3: Εγώ δεν τα αγγίζω. Σαν εργασμένο ανθρώπινο το μάρι είναι.
4: Ό,τι θες λες.
3: Ξέρω, μην κουράζεσαι. Η δουλειά δουλειά θα μου πεις. Αυτοί μας ρουφάνε το αίμα. Και αντί να τους το ρουφήξουμε κι εμείς...
0: Σαν εφιάλτης έμοιαζε. Καθόμουν πίσω στη γωνιά. Και την ώρα που πιάσει το πόμολο, φούχτασα την ψαλίδα.
1: Παύλο, πρέπει να φύγω από εδώ.
0: Δεν θα σε αφήσω.
1: Δεν πρέπει. Δεν μπορώ να πάρω στο λαιμό μου τους ανθρώπους. Και πρέπει να σου πω κάτι. Θέλω να πάω στην Τερεζίνα. Είναι εκεί ο μπαμπάς, η μαμά. Θα ανησυχούνε. Και θα γυρίσω, Παύλο. Θα γυρίσω σε σένα πάλι, αν θα με αγαπάς.
0: Μην παίρνεις τέτοιες αποφάσεις, το άψε, σβήσε. Όσο πιο πολύ καιρό κερδίζουμε, τόσο το καλύτερο.
1: Ήταν πολύ λυπητερά αυτά που έπαιζε ο ζωγράφος.
0: Περίεργος άνθρωπος ήταν.
1: Παύλο, στο τέλος οι σύμμαχοι θα νικήσουν, έτσι δεν είναι?
0: Το πιστεύω. Πότε όμως?
1: Και μας, γιατί μας κυνηγάνε και μας λένε γουρούνια? Έχουν βρει μια ηλίθια θεωρία για ράτσες. Λες κι είμαστε στο Μεσαίωνα με τα γκέτο. Ζούμε στον 20ο αιώνα, Παύλο.
0: Ίσως να περνάμε μια γελία εποχή. Το κατάλαβα τώρα που σε γνώρισα. Άνοιξαν τα μάτια μου ξαφνικά. Ράι, προτεκτοράτα, καγκελάρι.
1: Παύλο.
0: Τι θέλεις?
1: Τι γίνεται έξω στον κόσμο?
0: Τα ίδια. Ησυχία δηλαδή.
1: Μου λες ψέματα. Χαλάει ο τόπος.
0: Και μου το έχεις υποσχεθεί πως δεν θα ανοίξεις ραδιόφωνο. Τούτο τον Καζοντενεκέ έπρεπε να τον είχα πετάξει από το παράθυρο. Μου το έχεις υποσχεθεί, δεν μου το έχεις.
1: Με τρώει περιέργεια.
0: Άκου εδώ, Ιστήρ. Είσαι σπίτι μου, σπίτι μου. Δεν πρέπει λοιπόν να φοβάσαι. Θα το καταλάβεις καμιά φορά. Όλα αυτά που γίνονται είναι αναπόφευκτα. Δεν μπορείς το κάτω-κάτω να σταματήσει ο κόσμος.
1: Πρέπει να ξέρω το κάθε τι. Κάθε τι που έχει σχέση με μένα, με σένα, με τους Εβραίους, με τον πόλεμο, με τη ζωή. Δεν μπορώ πια να σωπαίνω, Παύλο. Τα ξέρω όλα. Όλα! Ακόμα πως αν με βρουν εδώ μέσα, πάτε, χαθήκατε. Μου έρχεται ώρες-ώρες εδώ στο λαρίνκι μια κραυγή που θέλω να τη βγάλω. Μα κρατιέμαι, γιατί μου φαίνεται πως θα συστήσει θέμελα ο κόσμος, τόσο δυνατή που θα είναι.
0: Έλα, ησύχασε.
1: Τους είδα, Παύλο. Τους είδα. Το ήξερα για το ζωγράφο και σου έκανα την ανήξερη. Τους είδα από την άκρη της κουρτίνας. Ήρθανε πέντε με ένα μαύρο αυτοκίνητο. Τον αρπάξανε και τον είδα να του δίνουν γροθιές στα πλευρά την ώρα που τον βάζανε μέσα. Και σε είδα και εσένα, πούτραχες, και ήθελες να έρθεις κατά εδώ. Είδα και εκείνο τον άγνωστο που σάρπαξε σχεδόν αγκαλιά και σε πήρε μακριά και εσύ του ξέφυγες και γύρισες και κρυβόσουν πίσω από τον τηλεφωνικό θάλαμο. Δεν μπορώ άλλο. Στα πεζοδρόμια δίνεται μια μάχη. Πρέπει να ρίξω κι εγώ την πέτρα μου ή να πεθάνω. Δεν θέλω να πιαστώ σαν ποντίκι στη φάκα. Δεν θέλω!
0: Τι θες λοιπόν να γίνει?
1: Να φύγω σήμερα.
0: Δεν θα πας πουθενά.
1: Δεν κρατιέμαι. Αν μείνω θα είναι σαν να πέθανα.
0: Άσε τους στερισμούς. Κάνεις έγινε κούλα.
1: Μην μου μιλάς με κακία. Σ' αγαπώ και θέλω να ζήσεις.
0: Χωρίς εσένα.
1: Παύλο, Παύλο, κατάλαβε με. Αν μείνω κλεισμένη εδώ μέσα θα χάσω κάθε ελπίδα. Πρέπει να σπάσουμε τα γκέτο, Παύλο. Πρέπει εμείς μόνοι μας οι Εβραίοι να βγούμε από το Μεσαίωνα. Πρέπει να βγούμε από τα σκοτάδια. Πρέπει κάπου να υπάρχει φως.
0: Μπορεί.
1: Και πρέπει να πάμε να το βρούμε.
0: Εδώ δίπλα σου είναι το φως.
1: Όχι, Παύλο.
0: Είσαι κι εγώ.
1: Όχι. Αξία έχει το φως που φωτίζει όλο τον κόσμο. Όχι εσένα και εμένα, μα όλους. Όλους. Παύλο, το σκοτώσανε.
0: Ποιον?
1: Το ζωγράφο. Δεν απαντάς, Δεν απαντάς, αγοράκι μου. Φοβάσαι. Φοβάσαι κι εσύ όπως φοβάμαι κι εγώ. Όλοι φοβόμαστε.
0: Πρέπει να φύγω, είναι αργά.
1: Ναι, είναι αργά.
0: Πρέπει να μ' αγαπάς. Να μ' αγαπάς και να με σκέπτεσαι.
1: Σ' αγαπώ και σε σκέπτομαι. Σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.

0: Έπειτα από το λίντιστσε, ό,τι κι αν γίνει δεν μου κάνει εντύπωση. Κατάλογοι, κατάλογοι. Οι εφημερίδες είναι ομαδικά αγγελτήρια θανάτων. Άκου τι γράφει αυτή η παλιοφυλάδα. Εάν μέχρι τις 11 νυχτερινής δεν ανακαλυφθούν οι δράστες της αποπείρας, η οποία οδήγησε στον θάνατο των κυβερνήτην του Προτεκτοράτου Βοημίας και Μοραβίας, ένας στους 10 εκτών...
1: Ουφ, ζέστη γείτονες.
0: Σε λίγο θα βρωμάει όλη η πόλη με τέτοια ζέστη και με τόσους σκοτωμένους.
1: Μόνοι μας το τρώμε το κεφάλι μας. Άλλος κάνει σαμποτάζ. Άλλος είναι μαυραγωρίτης. Άλλος κρύβει Εβραίους. Τι θέλετε να γίνει? Πάρτε καραμέλες με γλυκάνισο. Καταπραίνουν τα νεύρα. Ορίστε. Λοιπόν, η φορεσιά.
2: Δουλειές, κυριέ μου. Δεν το πιάσαμε. Δεν βρήκαμε καιρό, η αλήθεια. Γιατί το ζήτημα είναι να γίνει κάτι της περιποιημένο. Αν θα είχατε την ευγενή καλοσύνη, τι θα λέγατε για μεθαύριο? Εκτός κι αν μας κάνετε τη χάρη να περιμένετε ίσα με τη Δευτέρα.
1: Θα περιμένω, μάστορα. Όμως δεν έχω και μεγάλη υπομονή. Πάρτε καραμελίτσα. Δεν βρίσκεται σήμερα εύκολα αληθινός γλυκάνισος.
2: Να πάρω μία. Ευχαριστώ.
1: Είσαι καλός γείτονας, μάστορα. Καλός γείτονας.
0: Θα πνιγείς.
2: Τι σου έκανα και με βασανίζεις, ε? Πες μου, τι θες? Μου παραμπήκες, το ξέρεις. Εγώ έχω οικογένεια. Έχω να θρέψω γυναίκα. Να μεγαλώσω παιδί.
0: Εντάξει, Λουδοβίκο.
2: Έτοιμος είσαι και να με βγάλεις συνεργάτη του εχθρού, αν δράψω τη φορεσιά του Ράιζε και γιατί πήρα την καραμέλα, ε? Εγώ, Τσέπεκ, δεν είμαι γενναίος. Ούτε μπορώ να επιτρέψω στον εαυτό μου.
0: Είσαι υποχρεωμένος. Κατάλαβε και μια φορά στη ζωή σου πως έχεις υποχρέωση, αλλιώς θα είσαι ένας θρασίδηλος. Ούτε κι εγώ είμαι γενναίος, Λουδοβίκο. Μα είναι κάτι στιγμές που πρέπει να υποστηρίζει κανείς με θάρρος την ανθρωπιά του, αν θέλει να κοιτάζει με λαφριά την καρδιά τους ανθρώπους γύρω του.
2: Τι μου ψέλνεις τώρα?
0: Άκου εδώ, Λουδοβίκο, μην τρομάξεις. Μα πρέπει να ξέρεις. Πρέπει να ξέρεις τι νόημα είχαν τα λόγια του Ρέζεκ για τους Εβραίους. Μέρες τώρα ξενυχτάω για να καταλάβω τι τρέχει εδώ μέσα και τα ανακάλυψα. Πάμε. Πάμε. Θα στα πω στο δρόμο και θέλω να φανείς γενναίος. Πάμε.

0: Τι έχεις, τι έχεις? Δεν έφαγες ούτε μια κουταλιά σούπα?
1: Δεν έχω τίποτα, Μαρία. Ησύχασε, τι να έχω?
0: Κάτι έχεις.
1: Δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Κρύωσα φαίνεται λιγάκι. Συναχώθηκα.
0: Να σου κάνω ένα τίλιο.
2: Τι έχεις, μητέρα?
0: Έλα, παιδί μου, άργησες. Η Ρόζα μας έστειλε γουρούνι καπνιστό. Πολύ ευγενικό εκ μέρους της, έτσι δεν είναι? Να σου βάλω να φας, Παύλο.
2: Όχι, μητέρα.
1: Κάποιος χτυπάει την πόρτα.
2: Δεν άκουσα τίποτα.
1: Κάποιος χτυπάει.
0: Πάω να δω.
2: Τι είναι εδώ στην κατσαρόλα?
1: Φαγητό. Για όλους. Κατάλαβες?
2: Πατέρα. Πατέρα, τα ξέρεις. Τα ξέρεις, ε?
1: Σώπα, παιδί μου, για το όνομα του Θεού. Δεν πρέπει να καταλάβει τίποτα η μητέρα σου. Είναι άρρωστη και μπορεί να μας πάθει τίποτα. Ούτε κι εγώ. Ούτε κι εγώ ξέρω τίποτα. Και θέλω να τα μάθω όλα από το στόμα σου. Σαν άντρας με άντρα. Έλα. Πάμε γρήγορα στο δωμάτιό μου.

0: Τι ακριβώς έγραψε στην πόρτα? Πριν ο Ράιζεκ κραζούνισε την πόρτα με μια κοιμωλία.
1: Ποιος?
0: Δεν είμαι παιδί, Παύλο. Πριν λίγο ήταν εδώ αυτός.
1: Ποιος?
0: Ήρθε ο Ράιζεκ.
1: Εγώ ήμουνα.
0: Πριν από σένα. Στάθηκε πίσω από την πόρτα. Μια βαριά ανάσα. Μετά ήρθε γύρω-γύρω στο παράθυρο. Και με είδε. Το ξέρω πως με είδε. Ύστερα τον άκουσα που έβριζε και είπε: «Θα σε μαρκάρω». Και έγραψε κάτι στην πόρτα. Αστέρι έκανε.
1: Αστέρι.
0: Και έγραψε: «Εβραία».
1: Ναι. Όμως τι σημασία έχουν όλα αυτά? Αύριο θα σε πάρω από εδώ, Εστίρ. Το πήρα απόφαση τώρα που ερχόμουν τρέχοντας. Θα σε πάω στη Θεία Ρόζα, στην εξοχή. Θα μπούμε στο τρένο και κανείς δεν θα καταλάβει. Η Θεία μου είναι καλή. Και ξέρεις τι ωραία είναι στο δάσος? Θα ξαπλώνουμε τη νύχτα και θα κοιτάζουμε το Βέγα και τον αστερισμό της Λύρας. Θα κάνουμε και μπάνιο στη λίμνη.
0: Και να μας πιάσουνε. Θα πληρώσει και εσύ για μένα.
1: Δεν θα μας πιάσουνε. Γιατί να μας πιάσουνε? Έλα, Εστίρ. Αύριο κιόλας. Αύριο.
0: Παύλο. Παύλο, κάτι συμβαίνει, αγάπη μου. Το καταλαβαίνω. Φύγε. Φύγε τώρα αμέσως. Η διαίσθησή μου δεν με γελάει. Και έπειτα, προτιμάω να πάω στην Τερεζίνα. Ανησυχώ για τους δικούς μου. Όμως, να. Ήθελα να μπορούσαμε να παντρευόμαστε και να έχουμε ένα παιδί, εσύ κι εγώ. Ένα παιδί και να το βαφτίσουμε Βέγα. Κι αν ήταν κορίτσι, θα ήθελα να το βαφτίσουμε Λύρα.
2: Απαγορεύεται η κυκλοφορία από σήμερον και μέχρι νεωτέρας διαταγής. Θα ερευνηθούν όλα τα σπίτια ένα προς ένα. Οι ευρισκόμενοι υποπτοί θα εκτελούνται επί τόπου.
3: Γειτονί, κοίταξε, γειτονί! Θα σκίσω την παλιοεβραία! Τώρα θα τη λύξω εγώ! Το ξέρατε όλοι και κάνατε τη μάπια, ε! Δεν τολμάτε να μιλήσετε! Εδώ κάθεται η εβραία! Τώρα θα σας σκίσουν όλους! Κοίταξε, ρε! Θα μας ξεκινάσουν όλους για μια παλιοβριά, ρε!

0: Ausmachen!
1: Na, την Λέιψη φούτησα! Σκάσε κτίνος!
2: Τι αγάπη!
3: Εστίρ, πού πας! Αφήσε με, πατέρα! Τσέπεκ! Τσέπεκ, μη με καλτάς! Εστίρ! Εστίρ!
4: Όχι τώρα, μικρέ μου. Όχι τώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα. Μόνο να περιμένουμε. Και η μαμά. Για χάρη της μαμάς που είναι άρρωστη, παιδί μου. Δεν πρέπει να βγεις έξω. Ναι, δεν πρέπει.

Στο θέατρο της Τετάρτης σας μεταδώσαμε το έργο «Ρωμαίος, Ιουλιέτα και τα σκοτάδια» του Ντίνου Σιδερίδη, εμπνευσμένο από το ομώνυμο μυθιστόρημα του Γιάννο Τσενάσεκ. Έπαιξαν, με τη σειρά που τους ακούσατε, οι καλλιτέχνε. Νότης Περγιάλης, αφηγητής. Λάζος Τερζάς, ράφτης. Γιώργος Ζαχαριάδης, Παύλος. Μαριέτα Ριάλδη, εστίρ. Γιώργος Χριστόπουλος, φωνή μεγαφώνου. Δήμος Ταρένιος, τσέπεκ. Λουίζα Ποδηματά, γυναίκα του ράφτη. Λουκιανός Ροζάν, ράιζεκ. Το έργο «Ρωμαίος, Ιουλιέτα και τα σκοτάδια» προσήρμοσε για το ραδιόφωνο ο Ντίνος Σιδερίδης. Τη μουσική επιμελήθηκε ο Γιώργος Ντούμας. Επιμέλεια ήχων Έρσης Παπαθανασίου. Ρύθμιση ήχου Θανάση Πολίτη. Η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Σπύρου Μιλιώνη.

από τη Δάφνη του Τζάκοπο Πέρι στη Λίλι Έλμπετ του Τομπάια Σπίκερ. Αποσπάσματα από όπερες στο 958 της R3. Επιλέγει ο Θανάσης Γογάτης.

Τα παραμύθια του Χόφμαν είναι όπερα του Ζακ Όφεμπαχ σε λιμπρέτο του Ζιλ Μπαρμπιέ. Ο επώνυμος ρόλος Χόφμαν είναι εμπνευσμένος από πραγματικό πρόσωπο, τον συγγραφέα Χόφμαν, το οποίο πέντε φανταστικές ιστορίες αποτέλεσαν τη βάση του λιμπρέτου. Έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι το 1881, λίγους μήνες μετά το θάνατο του συνθέτη και εξακολουθεί να είναι πολύ δημοφιλής μέχρι σήμερα. Είναι τελευταία όπερα του Ζακ Όφεμπαχ, την οποία ο συνθέτης δεν κατάφερε να ολοκληρώσει πριν το θάνατό του το 1880. Το έργο που συμπλήρωσε ο συνθέτης Ερνέστ Γκυρό γνώρισε τεράστια επιτυχία στην παγκόσμια πρεμιέρα του το Φεβρουάριο του 1881 στην Οπερά Κομίκ του Παρισιού. Τα παραμύθια του Χόφμαν έχουν την ιδιαιτερότητα ότι αφηγούνται τρεις φαινομενικά διαφορετικές ιστορίες, τέσσερις με πρόλογο επίλογο, με μοναδικό συνδετικό κρίκο την παρουσία σε όλες του ποιητή και της μουσας φίλου. Σε κάθε ιστορία όμως επαναλαμβάνονται τρεις στερεοτυπικοί ρόλοι, έστω και με διαφορετικά επιμέρους χαρακτηριστικά. Ένας υπηρέτης, μια γυναίκα, αντικείμενο του πόθου και ένας άλλος άνδρας, πνεύμα του κακού. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία, Αντωνία και Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαους και Μούσα, Κλάουντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις και Νταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζιο Ζάουα.

Ακούμε αποσπάσματα από τα παραμύθια του Χόφμαν, του Ζακ Όφενμπαχ, την όπερα αυτή, η οποία είναι μία από τις δημοφιλέστερες γαλλικές όπερες, πλάι στην Κάρμεν, τον Φάουστ και τη Μανόν. Πρόκειται για μία δραματική όπερα γεμάτη υπέροχες μελωδίες, ανάμεσα στις οποίες και η διάσημη Βαρκαρόλα. Στα παραμύθια, ο Όφενμπαχ δεν ξεχνά ούτε την πνευματώδη ούτε την περιπεκτική πλευρά του, ενώ όπως και στα άλλα έργα του είναι σκανδαλωδώς μελωδικός και γεμάτος αστήρευτη έμπνευση. Στο έργο αυτό, ο συνθέτης βάζει δίπλα-δίπλα την χαρούμενη διάθεση του ποιητή Χόφμαν με την ρογμή εκείνη που αφήνει να φανεί ότι ο χαρακτήρας του ποιητή δεν είναι μόνο αυτό που φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Και παρά το γεγονός ότι ο συνθέτης δίνει πάντα προτεραιότητα στη μελωδία, εν τούτης η αρμονική του γραφή μοιάζει να σκεγγραφεί με ακρίβεια τους χαρακτήρες και τις καταστάσεις. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία Αντωνία Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαους και Μούσα, Κλάουντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις και Ταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζι Οζάουα.

Ακούσαμε αποσπάσματα από τα παραμύθια του Χόφμαν του Ζακ Όφενμπαχ. Χόφμαν, ο Πλάθιντο Ντομίνγκο. Ολυμπία Αντωνία Τζουλιέτα, η Εντίτα Γκρουμπέροβα. Νίκλαος Μούσα, Κλάουντια Έντερ. Κοπέλιους, Γκαμπριέλ Μπακέ. Μιράκλ, Τζέιμς Μόρις και Νταπερτούτο, Χαουστίνο Ντίας. Τη χοροδία της Γαλλικής Ραδιοφωνίας και την Εθνική Ορχήστρα της Γαλλίας διευθύνει ο Σέιζι Οζάουα.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz. Καλή σας ακρόαση!

Με το κουιντέτο του Γουίνταν Μαρσάλις έγινε η αρχή του απόψινού Jazz Club. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο Jungle Blues και ήταν σύνθεση του Jelly Roll Morton από το δίσκο Mr. Jelly Lord.

Από το Γιάννη Κασέτα και τους Funk Wizards ακούσαμε ένα κομμάτι του από το δίσκο Funk Abyss. Τίτλος του «Εξάρχεια Blues». Παραμένουμε στην ελληνική jazz σκηνή και πάμε σε ένα δίσκο που κυκλοφόρησε το 1989. Τίτλος του αλλά και τίτλος του γκρουπ «Γουντού Ουπατού». Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται «Φιλόπτωχος» και είναι σύνθεση του Μιχάλη Σιγανίδη. Τα άλλα μέλη του γκρουπ είναι ο Κώστας Βόμβολος και ο Φλώρος Φλωρίδης. Στο δίσκο συμμετείχε σαν guest και ο Κάι Τεμίζη.

Από το κουαρτέτο του Wayne Shorter ακούσαμε Footprints. Το κομμάτι βρίσκεται στο άλμπουμ του 1966 Adam's Apple. Ο Wayne Shorter έπαιξε τενόρο, ο Herbie Hancock πιάνο, ο Reggie Workman κοντραμπάσο και ο Joe Chambers drums. Από το άλμπουμ Λιτανία του Πολωνού τρομπετίστα Thomas Stanko, που είναι αφιερωμένο στη μουσική του Christoph Komenda, ακούμε στη συνέχεια ένα κομμάτι που έχει τίτλο «Svandetic». Εκτός από τον Thomas Stanko που παίζει τρομπέτα, ο Panel Danielson παίζει κοντραμπάσο, ο Bernd Rosengren και Joachim Mindler σαξόφωνα, ο Bobo Stenson πιάνο και ο John Christensen drums. Ο Komenda, παρόλο ότι πέθανε το 1969 σε ηλικία 38 ετών, είχε γράψει μουσική για πάνω από 40 φιλμ, ανάμεσα στα οποία ήταν κλασικές δημιουργίες του Ρόμαν Πολάνσκι και του Αντρέι Βάιντα.

Φίλοι και φίλες του 958, εάν η σχέση σας με τη τζαζ δεν είναι η επιθυμητή, δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι είναι μια σχέση που σφίγγει με το χαλάρωμα, αλλά χαλαρώνει με το σφίξιμο.

0: Από την μπάντα του αλτοσαξοφωνίστα Lou Donaldson ακούσαμε Turtle Walk και από την ορχήστρα του Mickey Assman ακούμε Ice Cream, το τελευταίο κομμάτι του απόψινού Jazz Club. Ο Πάνος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο και ο Μάκης Αθανασιάδης στην τελική ρύθμιση του ήχου. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.
1: Ladies and gentlemen, and here's one of them. This one is for an old pop song called Ice Cream.

Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης. Σταματάμε σήμερα στον τεράστιο Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ. Μεγάλος δικτάτορ, αμερικανική πολιτική κωμική ταινία του 1940 σε σκηνοθεσία, σενάριο και παραγωγή φυσικά του Σαρλό. Πρωταγωνιστεί ο ίδιος ο Τσάπλιν, αν και οι περισσότερες ταινίες του είναι βουβές, και ενώ στο Χόλιγουντ είχε ξεπεραστεί αυτό, αυτή η ταινία είναι η πρώτη του ομιλούσα. Η ταινία του Τσάπλιν κάνει κριτική στα ολοκληρωτικά καθεστώτα του ναζισμού και του φασισμού, σατιρίζοντας κατά κάποιο τρόπο τόσο τον Αδόλφο Χίτλερ όσο και τον Μπενίτο Μουσολίνι. Τη μουσική σε αυτή την ταινία έγραψε ο ίδιος ο Τσάρλι Τσάπλιν.

Ο Μεγάλος Δικτάτορ, η ταινία του Τσάπλιν που έγινε η πιο εμπορικώς επιτυχημένη του. Κριτικοί την έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη και τη θεωρούν ο άκρος σημαντική για την τέχνη της σάτυρας. Μεγάλος Δικτάτορ υπήρξε υποψήφιος για 5 Όσκαρ, Όσκαρ καλύτερης ταινίας, Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου, Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου, Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου και Όσκαρ καλύτερης πρωτότυπης μουσικής. Στην αυτοβιογραφία του ο Τσάπλιν το 1964 είπε πως αν και γνώριζε τις άθλιες καταστάσεις που επικροτούσαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, ίσως να μην είχε κάνει ποτέ την εν λόγω ταινία.

0: Η προβολή της ημέρας. Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.
1: «Μοντέρνη καιρή» είναι ο τίτλος μιας κινηματογραφικής ταινίας, σκηνοθεσία και παραγωγή του Τσάρλι Τσάπλιν που κυκλοφόρησε το 1936. Στην ταινία εμφανίζεται ο γνωστός Ελτάκος με το χαρακτηριστικό καπέλο και το μουστάκι, ο οποίος αγωνίζεται να επιβιώσει στο μοντέρνο βιομηχανοποιημένο κόσμο. Το φιλμ έχει φόντο το μεγάλο οικονομικό και χρηματοριακό κράχ του 1929 και αποτελεί ένα σχόλιο στην απεγνωσμένη έβρεση εργασίας σε μια κοινωνία με τεράστια ανεργία, καθώς και στην ικτρή οικονομική κατάσταση των ανθρώπων. Μουσική του ίδιου του Τσάρλι Τσάπλιν.

Τσάρλι Τσάπλιν σκηνοθέτησε και έγραψε το σενάριο της ταινίας «Μοντέρνη Γκέρι». Ο ίδιος πρωταγωνίστησε, ο ίδιος έγραψε και τη μουσική. Λοιπόν, εμφανίζεται ως Αλυτάκος για τελευταία φορά σε κινηματογραφική ταινία. Πολλοί κριτικοί συμφωνούν ότι αυτό το φιλμ αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες ταινίες όλων των εποχών. Θεωρείται ως η πιο μαρξιστική ταινία του Τσάπλιν, ωστόσο αυτή η ταινία με τον πιο έντονο πολιτικό περιεχόμενο θεωρείται ότι είναι η ταινία «Ο Μεγάλος Δικτάτορας».

Μια περιπλάνηση στην απέραντη ποικιλομορφία του οργανωμένου ήχου. Επιμέλεια παρουσίαση Χρήστος Βραχνός.

Καλησπέρα και καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Σήμερα την περιπλάνησή μας στην απέραντη ποικιλομορφία της μουσικής την ξεκινήσαμε με ένα πολύ ενδιαφέροντα παραγωγό από την Αυστραλία, τον Harvey Sutherland, και ένα από τα πιο γνωστά του κομμάτια, το Amethyst, κομμάτι στο οποίο μάλιστα σαξόφωνο παίζει ένα από τα ονόματα της εμπροστοφυλακής της νέας βρετανικής τζαζ, η Νούμπια Γκαρσία. Κατά τα λοιπά, Χρήστος Βραχνός στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, Απόστολος Κοσμόγλου τη φορά αυτή στον ήχο, και για τη συνέχεια άλλο ένα κομμάτι του Harvey Sutherland, I Can See, ο τίτλος του.

Νωρίς-νωρίς η πρώτη μας βουτιά πίσω στο χρόνο, φίλοι και φίλες, στο 1967 μας έβγαλε, παρέα με τους The Who και το I Can See For Miles.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Και από το 1967, φίλοι και φίλες, στο 1973, μάλιστα και πάλι με ένα τραγούδι των The Who, από τον δίσκο του στη φορά αυτή, Quadrophenia, είναι το Love Rain Over Me.

Πολύ πιο κοντά στις μέρες μας πια με το Hope in a Hopeless World, το τραγούδι αυτό του Βρετανού Paul Young που ακούσαμε μόλις διασκευασμένο από τους Αμερικανούς Widespread Panic. Και συνεχίζοντας, φίλοι και φίλες, αφήνουμε το 2014 όπου και είχαμε βρεθεί. Στο 2016 πηγαίνουμε τώρα. Τον Paul Young φέρνουμε τώρα κοντά μας. Τη φορά αυτή από διασκευαζόμενος που ήταν πριν να είναι τώρα διασκευαστής. Σε ένα τραγούδι της Unpeebles θα τον ακούσουμε. Slipped, tripped and fell in love.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Άλλα δύο τραγούδια στη σειρά ακούσαμε μόλις, φίλοι και φίλες. Το πρώτο ήταν το Together We Climb της Αμερικανίδας με έδρα το Ελσίνκι της Φιλανδίας εδώ και πολλά χρόνια, Nicole Willis. Και το δεύτερο, το 100 Days, 100 Nights της επίσης Αμερικανίδας Sharon Jones. Συνεχίζουμε όμως, Van Morrison τώρα και If You Love Me.

If You Love Me λοιπόν από τον Van Morrison, και διατηρώντας την γλυκιά αυτή ατμόσφαιρα, φίλοι και φίλες, προστρέχουμε τώρα για τη συνέχεια και πάλι σε μια Αμερικανίδα. Barbara Lynn και You Lose a Good Thing.

Αμερικανίδα και η επόμενη της σημερινής μας συντροφιάς, μόνο που από δεκαετίες πια αυτή ζει στο Λονδίνο. Pippi Arnold και Still Trying.

Ένα τραγούδι του Μπρουκ Μπέντον διάλεξα για τελευταίο, φίλοι και φίλες. I'll take care of you, ο τίτλος του, εδώ σήμερα από τη φωνή του Μαρκ Όλμοντ. Απόστολος Κοσμόγλου στον ήχο, Χρήστος Βραχνός στις μουσικές και τα λόγια. Γεια σας, μέχρι αύριο.

Ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.

Καλώς ανταμώνουμε και πάλι, φίλοι μου καλοί, καλοί μου φίλοι, συντονισμένοι στον 958, χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Σήμερα μια μέρα φωτεινή που εκπέμπει, θεωρώ εγώ, ένα βαθύ μήνυμα πνευματικής ανάτασης και ελπίδας. Θα μιλήσουμε για συμβολισμούς. Το συμβολισμό της μητέρας, η οποία αντιπροσωπεύει την πρωταρχική πηγή της ζωής, της αγάπης καθώς και της υλικής μας υπόστασης. Καθώς εξελισσόμαστε, η γήινη αυτή τροφός μεταμορφώνεται μέσα μας σε μία συμπαντική δύναμη. Και η αγκαλιά της υλικής γίνεται το όχημα για να κατανοήσουμε την άειλη προστασία. Έτσι, από τη φροντίδα της σάρκας, η ψυχή ανυψώνεται στην απόλυτη ελευθερία του πνεύματος. Και σήμερα θα φιλοξενήσουμε έναν σπουδαίο τρομπετίστα της πνευματικής jazz, διότι θέλουμε να εναρμονιστούμε με αυτή την γεμάτη φως ημέρα. Μπροστά από το μικρόφωνο, Μερσιάν Ελευθεριάδου, απαραίτητες οι συστάσεις. Περικλής Κλιγκόπουλος στην τεχνική επιμέλεια του ήχου. Ακούτε την εκπομπή ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Αυτός ο σπουδαίος τρομπετίστας που άνοιξε τη σημερινή μας συνάντηση ονομάζεται Μάθιου Χάλσαλ. Ο Μάθιου Χάλσαλ, να σας πω πως είναι συνθέτης που κατά κάποιο τρόπο επαναπροσδιόρισε την πνευματική jazz, την spiritual jazz για την επόμενη γενιά. Μέσα από μια πορεία 9 δίσκων, 9 άλμπουμ πολυάριθμων διακρίσεων και μια δισκογραφική εταιρεία που διαμορφώνει τις τάσεις, έχει αναδειχθεί σε μία από τις ζωτικές φωνές της βρετανικής μουσικής σκηνής. Ο ήχος του, όπως ακούσατε στο κομμάτι που μεταδώσαμε, το Cherry Blossom, το οποίο είναι το κομμάτι από τον δίσκο Fletcher Moss Park και το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, φυσικά αφηγείται μία έτσι spiritual κατάσταση, σχεδόν διαλογιστική, με μία όμως μελωδική, χαλαρωτική και σινεματική ατμόσφαιρα.

Αυτό ήταν το Harmony with Nature, σε μια αρμονία με τη φύση, όπως χρειάζεται να κάνουμε, είναι υποχρέωσή μας. Άκρος ατμοσφαιρικό κομμάτι από το δίσκο Salute to the Sun, χαιρετισμοί στον ήλιο του Matthew Halsall, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Το εμπνεύστηκε από ηχογραφήσεις πεδίου τροπικών δασών και ζούγκλας. Είναι ένα κομμάτι βασισμένο στον απόλυτο ομαδικό αυτοσχεδιασμό, καθώς ο κρουστός της μπάντας, ο Jack McCarthy, χρησιμοποιεί μέχρι και το επιστόμιο του φλάουτου για να αναπαράγει ήχους που μοιάζουν με κελαϊδίσματα πουλιών, δίνοντας την αίσθηση ότι μπαίνεις μέσα σε μια τροπική ζώνη. Κυριαρχούν γήινα ξύλινα κρουστά, άρπα, φλάουτο, πιάνο και η χαρακτηριστική πνευματική τρομπέτα του Halsall.

0: 958 FM και στο διαδικτύο rteco.gr.
1: Όταν ο κόσμος ήταν ένα, when the world was one, αυτό το πολύ έτσι ιδιαίτερο πέμπτο στουδιακό άλμπουμ του Matthew Halsall, When the World Was One, το ομώνυμο, κυκλοφόρησε το 2014 με την διευρυμένη μπάντα του, The Gondwana Orchestra. Οι επιρροές έρχονται από τα ταξίδια που έχει κάνει ο Matthew Halsall στην Ιαπωνία, καθώς και τις σπουδές του πάνω στον διαλογισμό. Υπάρχει βέβαια και μια ενορχήστρωση από πίσω μοναδική, γιατί κρύβει μια ιστορία που αξίζει έτσι να σας την πω. Για να πετύχει αυτόν τον παγκόσμιο, όπως ακούσατε, σινεματικό ήχο, ο Matthew Halsall εισήγαγε παραδοσιακά όργανα όπως το ιαπωνικό κότο, παιγμένο από την Keiko Kitamura. Η Keiko Kitamura είναι καταξιωμένη Ιαπωνέζα μουσικός και ερμηνεύτρια παραδοσιακών οργάνων, η οποία είναι κυρίως γνωστή για την δεξιοτεχνία της στο κότο, το μπάσο κότο, 17 χορδών, το σαμισέν και τα παραδοσιακά φωνητικά. Το κομμάτι κατά κάποιο τρόπο είναι ένας φόρος τιμής την πνευματική jazz της δεκαετίας του 60, αντλώντας έμπνευση από θρύλους όπως η Alice Coltrane και ο Pharoah Sanders. Να σας πω πως ο Matthew Halsall γεννήθηκε στο Μάντσεστερ

Είναι γνωστός για την αναγέννηση της βρετανικής jazz. Ο προσωπικός και ξεχωριστός ήχος πηγάζει από το ιδιαίτερο υπόβαθρό του στη διαλογιστική μουσική. Ξεκίνησε να παίζει τρομπέτα στις αρχές της εφηβείας του και ήταν το νεότερο μέλος μιας τοπικής μεγάλης μπάντας, αλλά ποτέ δεν ένιωσε πραγματικά σαν στο σπίτι του μέσα σε αυτή τη μεγάλη μπάντα. Δεν ένιωθε άνετα ούτε στην παραδοσιακή εκπαίδευση. Και έτσι άρχισε να φυτά σε ένα σχολείο που βασιζόταν στη διεύρυνση της συνειδητότητας στην βορειοδυτική Αγγλία, όπου έμαθε γιόγκα και υπερβατικό διαλογισμό.

Δεπούτο άλμπουμ του Matthew Halsall με τίτλο Sending My Love. Το κομμάτι που μεταδώσαμε ονομάζεται On the Other Side of the World. Να πούμε πως κυκλοφόρησε το 2008, το είχαμε και σε ένα special edition, σε μια δηλαδή επανακυκλοφορία το 2019. Συναντάμε το μόνταλ αυτό της spiritual jazz με την βαθιά θεραπευτική, βέβαια μελαγχολική ναι μεν, αλλά θεραπευτική ατμόσφαιρα, επηρεασμένη από τον ήχο της hard bop σκηνής των τελών της δεκαετίας του 50.

το τρεχούμενο νερό, Falling Water, Matthew Halsall, μαζί φυσικά με την άρπα της Rachel Gladwin, καθώς και το ιαπωνικό κοτό της και οίκο Κιταμούρα. Αυτά κυριαρχούν στην εισαγωγή, αναπαράγοντας μουσικά την κίνηση και τον ήχο του τρεχούμενου νερού. Η τρομπέτα του Halsall μπαίνει στη συνέχεια με μια ζεστή, όπως ακούσατε, μελαγχολική, θα λέγαμε σχεδόν στο τέλος, λυτρωτική μελωδία. Είναι ένα ρευστό υπνοτικό κομμάτι της spiritual jazz. Το πρώτο μέρος της εκπομπής θα ολοκληρωθεί με ένα χαιρετισμό στον ήλιο. Salute to the sun.

ανάμεσα στους ήχους της πόλης. Επιμέλεια παρουσίαση Μερσιάνα Ελευθεριάδου. Μέσα από τη συχνότητα του 958 της R3.